0: στον Flash 99,4 με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: La la la la la.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα. Χεράκια ψηλά και τραγουδάκια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Εκάμαμε υπακοή και αφήσαμε το Χριστό μας μόνο. Έσχος και στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού.

0: Flash 99,4.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και έγχρωμη μαζί. Δράμα είναι κομμωδία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, θεργεύει, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

είσαι. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

0: πω, θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Απόψε δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Flash 99,4, πρωινή παρέμβαση μαζί σας για άλλη μια μέρα, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε ειδήσεις, θα έχουμε σχολιασμό ειδήσεων με τους καλεσμένους μας. Σήμερα θα έχουμε τον αγαπητό κύριο Θανάση Χούπη και τον αγαπητό τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, πολύ γνωστοί και οι δύο εδώ στην παρέα μας. Πάμε όμως γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Νομίζω όλοι έχουμε αισθανθεί ότι πραγματικά έχει αλλάξει ο καιρός. Έχουμε μπει στο φθινόπωρο, χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες τουλάχιστον. Στους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο. Έθριος θα είναι ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

4 Σεπτεμβρίου σήμερα και γιορτάζουν η Ερμιόνη, η Ερμίνα, Μωυσής, Ροζαλία, Ρόζι Ρόζα, Οκεανός, Οκεανία, μάλιστα σπάνιο όνομα. Να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά.

0: Και πάμε λίγο να δούμε κάποιες ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα και να σχολιάσω και ένα άρθρο το οποίο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα τεκμαρτά, μάλλον τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόσο άδικα, τουλάχιστον άδικα είναι. Λοιπόν, ας ρίξουμε όμως μια ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα και ξεκινάω από την Δημοκρατία, η οποία μας λέει «Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015, πλαστή πενιντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας». Σε άλλες ειδήσεις στη Δημοκρατία, αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε παραζάλλει κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας. Χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο Μαρινάκης σε μια προσπάθεια να προλάβει νέο σάλο για την woke ατζέντα. Εδώ γελάμε πραγματικά, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας λέει ότι χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία. Τώρα γυρίζουν την πλάκα, όπως λέμε, και πλέον προσπαθούν να κρύψουν ότι είναι υπέρμαχοι της woke ατζέντας, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν, ο Έλληνας ως συνήθως έχει κοντή μνήμη και θα πρέπει με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να το κρύψουμε αυτό, να μην το θυμάται. Το τι υπηρετούσε αυτή η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα από την αρχή της διακυβέρνησης της έως τώρα, 7 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν να το κρύψουν. Δεν γνωρίζανε λοιπόν το τι υπήρχε στα σχολικά βιβλία του Δημοτικού, έτσι, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό θέλω να το πιστέψουμε εμείς. Σε άλλες ειδήσεις, έγκυρες πηγές, ο Βορύδης καρφώνει Βελόπουλο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Το έχουν πει πάρα πολύ, το λένε πάρα πολύ, το είχε πει και ο πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος του κ. Βελόπουλου, το συγκεκριμένο το θέμα, και γι' αυτό έφυγε, ότι τα είχαν συμφωνήσει όλα για το ποια υπουργεία θα έπαιρνε κλπ. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό. Πάντως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο που σας έλεγα, που αφορά τα τεκμήρια των αυτοαπασχολούμενων, πριν έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Θανάση Χούπη. Οι 10 αδικίες λοιπόν και στρεβλώσεις που προκαλούν στην οικονομία, το άρθρο αυτό το συγκεκριμένο είναι από την οικονομική ομάδα της Νίκης. Και όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει. Εν περιλήψη δεν θα διαβάσω το άρθρο ακριβώς, θα πω το ζουμί του τέλος πάντων. Ουσιαστικά η εφαρμογή του συστήματος του τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και των λοιπόν αυτοαπασχολούμενων είναι μία από τις πιο στρεβλές ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις μάλλον, της τελευταίας δεκαετίας. Τι γίνεται τώρα εκεί? Υπάρχει η καχυποψία από το κράτος, δεν υπάρχει έλεγχος, λέει αυθαίρετα το κράτος για τον καθένα ότι εσύ βγάζεις τόσο. Και τώρα πού είναι η φιλοσοφία που έγκυται, η φιλοσοφία της καχυποψίας, συγγνώμη, και η κατάργηση του επιχειρηματικού ρίσκου? Η φιλοσοφία λοιπόν αυτού του συστήματος βασίζεται σε ένα αυθαίρετο αξίωμα ότι κάθε αυτοαπασχολούμενος δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να κερδίζει λιγότερα από έναν ανειδίκευτο εργάτη που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Τι σου λέει λοιπόν? Έχουμε κάνει τον κατώτατο στα 920 ευρώ, άρα και εσύ βγάζεις τόσα. Θέλεις δεν θέλεις, επειδή εγώ το λέω, εσύ βγάζεις τόσα. Έτσι, και έχει κι άλλα ακόμα καλύτερα. Βέβαια, ο μισθωτός, έτσι, έχει σταθερό εισόδημα, συγκεκριμένο ωράριο, πληρωμένες άδειες, προστασία από τις δεκυμάνες αγοράς. Ο αυτοαπασχολούμενος όμως δεν έχει αυτές τις σταθερές, θα λέγαμε. Έχει όμως σταθερά πάγια έξοδα, ενίκεια, ελεκτρικό, εισφορές στον ΕΦΚΑ, σε λογισμικά και μπορεί κάποια στιγμή να του τύχει ο κακοπληρωτής, ο πελάτης. Κανένας δεν θα τον προστατεύσει από αυτό. Όμως αντιμετωπίζεται εκ προημίου φοροφυγάς από το κράτος. Παρόλο που επέρονται στο κράτος ότι έχουν τόσα ψηφιακά εργαλεία και ελέγχους κλπ. Όχι, τους αντιμετωπίζουν όλους ως φοροφυγάδες. Άρα λοιπόν αυθαίρετα εξισώνουν με τη μισθωτή εργασία τα έσοδα και με βάση τα 920 ευρώ που έχει αναπροσαρμοστεί ο κατώτατος μισθός, γιατί να ξέρετε κάθε φορά που αναπροσαρμόζουν το κατώτατο μισθό ανεβαίνουν και τα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών. Τουλάχιστον λοιπόν το τεκμαρτό εισόδημα ξεκινάει από τα 12.880 ευρώ. Έβαλες δηλαδή το κλειδί, άνοιξες την ατομική σου επιχείρηση, σου λέει βγάζεις τόσα. Θέλεις δεν θέλεις βγάζεις τόσα. Καλείται λοιπόν να φορολογηθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας για εισόδημα που μπορεί να μην εισέπραξε ποτέ. Και έχουμε και το άλλο το τραγικό, μετά το σύστημα αυτό τι προβλέπει. Προσάυξη του τεκμηρίου κατά 10% για την πρώτη τριετία μετά τη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας. Επιπλέον 10% για τη δεύτερη τριετία, άρα σωρευτικά 21%, και άλλο ένα 10% για όσοι συμπληρώσουν περισσότερα από 12 έτη στην αγορά, δηλαδή σωρευτικά πάει στο 33%. Δηλαδή σου λέει πέρασαν 3 έτη, 6 έτη, 12 έτη, βγάζεις παραπάνω. Βγάζεις παραπάνω επειδή το λέω εγώ, επειδή πέρασε ο καιρός. Σε ποιο πανεπιστήμιο το έχουν μάθει αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι και το άλλο το τραγικό, μπορεί κάποιος να κλείσει τα βιβλία του έτσι σε αυτό το διάστημα, να κλείσει την επιχείρηση και μετά να την ανοίξει μετά από 10 χρόνια. Και σε αυτόν θα πούνε ότι η επιχείρηση εφόσον άνοιξε ας πούμε το 2010 και την άνοιξε το 2026, 33% πάνω. Ασχέτως που εσύ δούλεψες ένα χρόνο. Μιλάμε για τέτοια λογική που υπάρχει και σε αυτή την αγορά και σε αυτό το κλίμα πρέπει να επιβιώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτά λοιπόν εντάχει και μπορούμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα πριν κλείσουμε και περάσουμε στον αγαπητό κύριο Θανάση Χούπη που έχουμε προσκεκλημένο. Λοιπόν, παράδειγμα ξυλουργός με κατάστημα που λειτουργεί για περισσότερα από 12 έτη, ακαθάριστα έσοδα τζίρους 28.000 ευρώ, λειτουργικά έξοδα, υλικά, εισφορές και τα λοιπά 20.000 ευρώ, καθαρό κέρδος 8.000 ευρώ. Το τεκμήριο όμως, βάσει κατώτατα του μισθού, υπολογίζεται σε 12.880 ευρώ. Και η προσάυξηση λόγω παλαιότητας άλλο των 12 ετών, το 33% που λέγαμε, άλλα 4.263, συνολικό τεκμαρτό του λένε ότι βγάζει 17.143. Άρα λοιπόν εκεί που κανονικά θα έπρεπε να πληρώσει ο άνθρωπος για το 8.000 ευρώ που έχει βγάλει μόνο 720 ευρώ, τελικά έχει μία επιπλέον επιβάρυνση φορολογική 1.600 ευρώ. Αυτά, δεν θα επανέλθουμε, μάλλον θα επανέλθουμε άλλη στιγμή, απλώς δεν θα αναλύσω περαιτέρω το συγκεκριμένο το θέμα. Όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο το θέμα, απλώς καλό είναι να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό κύριο Αθανάσιο Χούπη, τον πολύ γνωστό μας δημοσιογράφο, πολιτικό διπλωματικό αναλυτή, δεκαετίες στην ΕΡΤ, στα μέσα της ΕΡΤ. Κύριε Χούπη, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλή σας μέρα κύριε Καραβίδα, καλή μέρα και στους ακροατές σας.
0: Πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, εσείς τα θυμάστε, τα έχετε ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς. Τα της ΔΕΘ, το τι γίνεται κάθε φορά με τις εξαγγελίες, με τις υποσχέσεις κλπ. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορεί να περιμένουμε, κύριε Χούπη, από τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Θα δούμε την ίδια θεατρική παράσταση που εδώ και πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον εγώ τη θυμάμαι από το 1974 ήσαμε σήμερα, για να μην πάμε και στα προηγούμενα. Λοιπόν, η οποία προσπαθεί να χαϊδέψει τα αυτιά των Θεσσαλονικαίων, των Βορειοελλαδιτών και γενικά των ανθρώπων του επιχειρήν με κάποιες εντυπωσιακές υποτίθεται πρωτοβουλίες, αποφάσεις, μέτρα, όπως οτιδήποτε, οποιαδήποτε λέξη χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν πρόσκαιρο εντυπωσιασμό. Ουσιαστικά εκείνος το οποίο δεν απαντά κανείς τους, και ειδικά το λέω για την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή εποχή, η ελπίδα μπορεί να έχει τούτος ο τόπος, ο οποίος έχει μπει σε μια διαδικασία από το Καστελόριζο και την αναγγελία του Γιώργου Παπανδρέου είσαμε σήμερα, και βρίσκεται σε κατάσταση απικίας χρέους και βρίσκεται σε μνημονιακή δικτατορία των δυναστών που ονομάζονται δανειστές μας, και θα βρίσκεται μέχρι το 2114. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν μια θεατρική παράσταση, μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη Θεσσαλονίκη για να διαδραματίσουν το ρόλο του χειροκροτητή του εκάστοτε πρωθυπουργού και του σημερινού. Και εν πάση περιπτώσει, ας αναρωτηθούν οι ακροατές μας τι αφήνουν όλα αυτά πίσω, πότε άλλαξε από την λήξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια η οικονομική, κοινωνική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της Ελλάδας μετά από τις συγκεκριμένες θεατρικές παραστάσεις.
0: Θεατρικές παραστάσεις, όπως είπατε και εσείς κύριε Χούπιτ, τις οποίες τις ζούμε κάθε χρονιά, και αν κάποιος κρατούσε σημειώσεις για αυτά τα οποία υποσχόταν κάθε φορά ο εκάστοτε πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γελάει στο τέλος ή να κλαίει με την κοροϊδία.
1: Μάλλον
0: την
1: οποία, να κλαίει.
0: Μάλλον προφανώς να κλαίει. Και να κλαίει, αλλά και να κατηγορεί τον εαυτό του που μπορούν και τον κοροϊδεύουν πολλές φορές. Γιατί να δεχτώ να σε κοροϊδέψει κάποιος άνθρωπος μία φορά, αλλά δεύτερη, το τρεις εξαμαρτήν, το δις εξαμαρτήν μάλλον έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ουκ ανδρός σοφού, το τρεις μηδέ βλακός, συμπληρώνουν μερικοί. Άρα λοιπόν και εμείς έχουμε τις ευθύνες μας, κύριε Χούπη, που τους αφήνουμε.
1: Πρωτίστως είναι οι ευθύνες του λαού, γιατί ξέρετε, μέσα από τη συγκεκριμένη δημοκρατική διαδικασία έχουν την εντολή, τη λαϊκή εντολή, οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις με τον ίδιο τσελεμεντέ προχωρούν, και εν πάση περιπτώσει τα ίδια περίπου κάνουν. Δείτε πώς έχει εγκατασταθεί, και γίνεται κάθε χρόνο αυτό, ένα κυβερνητικό επιτελείο στην Θεσσαλονίκη, και δείτε τις κινήσεις τις οποίες κάνει. Πάντοτε είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, κινήσεις αντιμετώπισης εντός εισαγωγικών των προβλημάτων της πόλης, της ευρύτερης περιοχής, της Βόρειας Ελλάδας, της πατρίδας ολόκληρης, μέσα από πολύ συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή μην πάτε μακριά, δείτε τον τρόπο με τον οποίο χαϊδεύουν την αδυναμία, την αγάπη για τον αθλητισμό κάθε φορά παραμονές στις διεθνούς εκθέσεις στο Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Συναντήσεις με τις μεγάλες ομάδες της πόλης, ανακοινώσεις ότι επιλύεται το τάδε και το δίνα πρόβλημα το οποίο είχαν. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τα προβλήματα συνταγματικά ή ξέρω εγώ από κάποιον άλλο νόμο επιβάλλεται να επιλύονται μόνο σε Σεπτέμβρη μήνα. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο
0: όχι, δεν
1: θα γίνει κανείς, και μπαίνουμε στις διαδικασίες, άλλες εξαγγελίες για τον ΠΑΟΚ, άλλες εξαγγελίες για τον Άρη, άλλες για τον Ηρακλή κτλ. Γιατί εκεί μαζεύεται πολλοί κόσμος, και εν πάση περιπτώσει μέσα από αυτήν τη συγκεκριμένη διαδικασία προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ελκυστικό πρόσωπο σε μια χώρα η οποία πορεύεται χωρίς ελπίδα, πορεύεται με φτωχοποιημένους τους Έλληνες και σε μια απικία χρέους, θα το επαναλάβω. Είναι δεδομένο πλέον ότι ο Έλληνας δεν βγάζει το μήνα με τα χρήματα του μισθού του ή της δραστηριότητας ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και από την άλλη μεριά βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι περίεργοι οι οποίοι μας επιβλήθηκαν και ούτε καν διορίστηκαν από τις ελληνικές κρατικές δομές, δίνουν τον τόνο της οικονομικής αφέμαξης της Ελλάδας και των Ελλήνων. Εντάξει, μην σας άκουγα νωρίτερα τι λέγατε. Λοιπόν, αδέ, πιτσιλής,
0: έτσι,
1: και όλο αυτό το
0: δεν λογοδοτεί πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Πιτσιλής δεν λογοδοτεί πουθενά, ναι, καταδίωκτος.
1: Και ένας επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, ο οποίος κάθε φορά που μιλάει νομίζουμε ότι ακούμε τον Σόιμπλε ή κάποιους άλλους αλίστου μνήμες δυνάστες, οι οποίοι έχουν και την απέτηση να τους αντιμετωπίζουμε ως Ελλάς και ως Έλληνες, ως σωτήρες μας.
0: Και μάλιστα, κύριε Χούπη, να συμπληρώσω πως πολύ εύστοχα παρατηρήσατε ότι μας έχουν κάνει επικία χρέους με τα μνημόνια που μας έχουν δεσμευμένους για τα υπόλοιπα, για τα επόμενα μάλλον χρόνια μέχρι το 2100, δεν ξέρω πόσο έχουν φτάσει.
1: 114.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι υπογράψανε, βάλανε φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους στα μνημόνια, που γνωρίζαν πολύ καλά τι υπογράφουνε, όλοι αυτοί τώρα θέλουν να μας σώσουν, να μας ξανασώσουν. Αυτοί που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Προσέξτε σας παρακαλώ, και είναι πολύ σημαντικό και εσείς και οι ακροατές μας. Και αναζητήστε μία, έστω μία φράση όλων αυτών αμφισβήτησης των μνημονίων, αμφισβήτησης όλων αυτών των εγκλημάτων, τα οποία έγιναν με τη δική μας συνένεση, έτσι, με τη συνένεση της Ελλάδας, με τη συνένεση των σωτήρων εντός εισαγωγικών, τους οποίους αναφερθήκατε, μία φράση αμφισβήτησης αυτών των εγκλημάτων. Να πούν, ρε αδερφέ, ότι ξέρετε, θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε κάποια πράγματα τα οποία μας επιβλήθηκαν τότε από το 2014, από το 2010 και μετά.
0: Από το 2010, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν έγινε καλά? Είναι όλα καλώς καμωμένα? Όχι βέβαια. Λοιπόν, το χειρότερο είναι αυτό. Στείνεται μια θεατρική παράσταση στην οποία ο ένας μας λέει ότι είναι πιο ευαίσθητος στα εθνικά από ότι ο σημερινός πρωθυπουργός. Δεν το αμφισβητώ, μπορεί. Ο άλλος μας λέει ότι έμαθε στο κασίδι το κεφάλι και δεν θα κάνει τα λάθη τα οποία έκανε την προηγούμενη φορά. Δεν παίρνει όλη την παρέα εκείνη με την οποία ως πολυπρόσωπος όμιλος μεθυσμένων πήγαν και υπέγραψαν για 100 χρόνια η ταπείνωση και ουσιαστικά την παράδοση της Ελλάδας ως το 2114. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν το συγκεκριμένο σκηνικό μένουν και άλλαλοι σε κάτι ακόμα που τρέχει τις τελευταίες ημέρες. Σε αυτήν την ψηφιακή δικτατορία η οποία στείνεται με καταπληκτικό τρόπο θα έχουν, λέει, το πιστοληπτικό μας προφίλ μέσα από όλα αυτά τα οποία μπαίνουν, είτε λέγονται ταυτότητες, είτε λέγονται προσωπικοί αριθμοί, είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο. Και εν πάση περιπτώσει μέσω αυτών προσπαθούν να μας διαμορφώσουν σε μια κατάσταση ευρωπαϊκής Κίνας.
0: Και λοιπόν, να το συνηθίσουμε αυτό, κύριε Χούπη, και πηγαίνουν σιγά σιγά και πονηρά, έτσι, εφαρμόζοντας λοιπόν, ξεκινώντας τώρα από την επιστοληπτική ικανότητα που υποτίθεται θα βαθμολογηθούμε. Βέβαια, εγώ να διαρωτηθώ αν με τα ίδια κριτήρια έχουν βαθμολογήσει τα κόμματά τους και να φτάσουμε, όπως είπατε, σε στάδιο Κίνας.
1: Εξακολουθεί να λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τον οποίο θέλουν να βαθμολογούν τους Έλληνες πολίτες? Θα πρέπει να έχουν κλείσει προπολού. Όχι σύμφωνα με αυτά που σκέφτομαι και λέω εγώ φωναχτά τώρα, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπακογιάννη όταν διαμόρφωσε το δικό της κόμμα και πήρε το λόγο από το βήμα της Βουλής και ζήτησε αυτό το πράγμα.
0: Χαίρομαι, κύριε Χούπη, που το θυμόσαστε όλα και μας τα ξαναθυμίζετε. Το έχουμε παίξει αυτό το χειρικό.
1: Επειδή είχε διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, μας είπε ότι θα έπρεπε να κλείσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί χρωστούν από μισό δις και πλέον. Και εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι πώς συνεχίζουν να λειτουργούν αυτά την ίδια ώρα που τα fans για τα οποία πλέον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι συνιστούν εταιρείες των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας τα οποία τα διασώσαμε 4 φορές μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων Λοιπόν, την ίδια ώρα εξακολουθούν να μας λένε ότι θα μας σώσουν αυτοί που χρωστούν από μισό δις και πλέον και εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως σωτήρες. Ας αναρωτηθεί ο καθένας ή η καθεμιά από εμάς με ποιο τρόπο μας αντιμετωπίζουν από την μια μεριά και από την άλλη μεριά αν έχουμε υποχρέωση να τους παρατηρούμε μόνο και να μην αποφασίσουμε να απαλλαγούμε από τη συγκεκριμένη τακτική, από τη συγκεκριμένη καταβαράθρωση της χώρας, η οποία με συμμάχους, δημοσκοπικές εταιρείες και μέσα μαζικής εξαπάτησης προσπαθούν να μας τους ξαναπαρουσιάσουν ως την λύση.

0: με να εντείνει την, να οξύνει μάλλον τον λόγο του ο Ερντογάν. Εμείς τι κάνουμε, κύριε Χούπη, απέναντι σε όλα αυτά?
1: Όταν λέτε εμείς, φαντάζομαι εννοείται το πολιτικό κατεστημένο της χώρας.
0: Έτσι.
1: Ας ψηλαφίσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη κατάσταση και εν πάση περιπτώσει ας αναρωτηθούμε αν είναι ειλικρινής η δίθεν έκπληξη την οποία εκφράζουν κυβερνητικοί παράγοντες για τον τρόπο με τον οποίο ο ανισόρροπος ηγέτης της γειτονικής χώρας έχει κλιμακώσει φραστικά αλλά και επί του πεδίου τις προκλήσεις του έναντι της Ελλάδας. Είναι ειλικρινείς όλοι αυτοί που εκφράζουν με πρώτο και καλύτερο τον γνωστό τον Υπουργό Εξωτερικών Επικύψεων Γιώργο Γεραπετρίτη για όλα αυτά τα οποία λέει ο Ερντογάν και ο Χακάν Φιντάν? Είναι δυνατόν? Δεν ζούμε στην ίδια χώρα? Δεν βλέπουμε, δεν εισπράττουμε την ίδια πραγματικότητα?
0: Πώς είναι δυνατόν εμείς, εμείς οι απλοί πολίτες να το αντιλαμβανόμαστε και όχι αυτοί?
1: Προσωπικά θεωρώ ότι ίσως είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία η επίκληση εθνικών θεμάτων για πρόορη προσφυγή στις κάλπες, αν τυχόν τα υπόλοιπα μεγέθη τα οποία συγκρίνει το κυβερνητικό επιτελείο δείξουν ότι η ραγδαία φθορά επιδεινώνεται για την κυβέρνηση και για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, επί της ουσίας, αν θέλουμε να μιλάμε, πρέπει να είμαστε πολύ ανήσυχοι και για αυτά τα οποία διαμορφώνονται στο Αιγαίο και για αυτά που διαμορφώνονται στην Κύπρο, την οποία την έχουν εξοβελήσει, την έχουν πετάξει στο περιθώριο της συζήτησης. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία σχεδιάζει και εκτελεί συνολικά πολιτικές ενάντια σε ολόκληρο τον ελληνισμό, σε Κύπρο και Ελλάδα, εμείς έχουμε βάλει στο περιθώριο το κυπριακό, δεν μας ενδιαφέρει. Να φανταστείτε, έφτασε να χαρακτηρίζει ενδιαφέρουσα την εξέλιξη αυτού της επίσκεψης του ανθρώπου που υποδίεται τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί λέω υποδίεται γιατί ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών άλλα πράγματα επιτάσσει για τον Γενικό Γραμματέα του και όχι την εκπροσώπηση της Άγκυρας στην συγκεκριμένη υπόθεση του Κυπριακού, η οποία είναι ανοιχτή εδώ και 52 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις επιδείνωσης των σχέσεων και εκεί θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Είχαμε μέχρι τώρα από πλευράς κυβερνητικής μια συμπεριφορά την οποία εγώ την ονομάζω εντός εισαγωγικών εξοπλιστικό πατριωτισμό. Λοιπόν, παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε F-35, παίρνουμε φρεγάτες, παίρνουμε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επί του πεδίου και γενικότερα εκεί όπου πρέπει να είμαστε παρόντες, αν εξαιρέσει κανείς εκείνο το καλοκαίρι όπου ο αρχιπρίαρχος Σαλιάρης έδωσε την απάντηση επί του πεδίου,
0: που ήταν δική του πρωτοβουλία,
1: ουσιαστικά σε όλα τα διεθνή φόρα και γενικότερα στο διεθνές στερέωμα τρέχουμε πίσω από την Τουρκία, της οποίας τις δραστηριότητες, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, όλες αυτές τις αυθαιρεσίες τις καταγγέλουμε. Και ρωτάω, και η συνέχεια ποια είναι?
0: Πολύ σωστά.
1: Όλη αυτή η συζήτηση ότι οψέποτε αποφασίσουμε, α πότε?
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ας αναρωτηθεί κάποιος, τι συνέβη με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Για να μην σας πάω και στον τρόπο με τον οποίο διευθετήσαμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, όπου για μένα την πρώτη ανοίξαμε τις ελληνικές θάλασσες σε όλους τους Ιταλούς ψαράδες σε πολύ συγκεκριμένα αλλιεύματα.
0: Έτσι.
1: Και στην υπόθεση με την Αίγυπτο και με τις πρωτοβουλίες του λαλίστα του και σήμερα Υπουργού Άμυνας, τότε Υπουργού Εξωτερικών, πήγαμε μέχρι τον συγκεκριμένο

0: το μεσημβρινό που πήγαμε για να μην εκμανεί η γη των η Τουρκία. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εκ του πονηρού και προφάσεις εναμαρτίες βλέπω και σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση των εθνικών θεμάτων, μισόλογα και προσπάθεια να δείξουμε ότι διαφέρουμε, και δεν το λέω μόνο για τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα, είναι και για αυτά, για κάποια από τα οποία έρχονται, υποτίθεται, θα ιδρυθούν, όσον ούπο.
1: Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν,
0: και όλα αυτά σε μια Ελλάδα στην οποία, να σας πω, εικόνα της Αθήνας, ας πούμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά όταν βλέπεις γυναίκες μουσουλμάνες να έχουν ένα παιδί στην αγκαλιά και να σμπρώχνουν ένα άλλο παιδί στο καρότσι και την ίδια στιγμή να απαντώνται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, με γυναίκες οι οποίες έχουν μια γάτα, ένα σκύλο Ελληνίδες στην αγκαλιά τους, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα οποία, τα εξοργιστικά τα οποία μας είπε η Υπουργός μη οικογένειας, παριστάνουν και τον Υπουργό της Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ότι είναι μια πραγματικότητα. Τέλειωσαν την ελληνική οικογένεια μέσα από τα τερτύπια τους τα οικονομικά, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έδιωξαν 1.000.000 Έλληνες, μορφωμένους νέους Έλληνες, πάνω στους οποίους είχε επενδύσει η πατρίδα, τους έδιωξαν στα ξένα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα ανοίγουμε και συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε μια χώρα 85 εκατομμυρίων, η οποία πορεύεται μέσα από ένα φανατικό, ριζοσπαστικό ισλαμικό κήρυγμα, το οποίο κάνει ο επικεφαλής της και στο οποίο συντονίζονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις της γειτονικής χώρας, εμείς οι οποίοι από την άλλη μεριά ζούμε σε αυτήν την Βαβέλ, όπου με μισόλογα και με τρόπους οι οποίοι δείχνουν ότι σμπρώχνουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί προσωρινά, προκειμένου να τα αντιμετωπίσουμε, λένε, την συνέχεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σταθούμε μπροστά στις ευθύνες μας όλοι. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή οι πολίτες την συγκεκριμένη απάντηση την δίνουν στις κάλπες, ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά από μας ποια πρέπει να είναι η επιλογή του στις προσεχείς κάλπες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ σύντομα ή τέλος πάντων να είναι με καταληκτική ημερομηνία το Φλεβάρι-Μάρτι, και εν πάση περιπτώσει πώς θα ξεκαθαρίσουμε ένα πολιτικό τοπίο το οποίο μας κοροϊδεύει. Με πολύ απλά λόγια, κοροϊδεύει τους πολίτες, κοροϊδεύει τη χώρα και εν πάση περιπτώσει υπονομεύει την προοπτική της και διολυσθένει σε μια κατάσταση να διαμορφωθεί, να γίνουμε προτεκτοράτο της νεοοθωμανικής Τουρκίας.
1: Μάλιστα,
0: κύριε Χούψη. Να μην αναφέρω.
1: Ναι, να σας ευχαριστήσω.
0: Να μην αναφέρω όλα αυτά. Θράκης περί αγοράς ακινήτων από πολιτογραφημένους Ευρωπαίους Τούρκους, τις προκλήσεις στα ελληνικά νησιά με ομάδες οχημάτων ή δίκυκλων, με τις φωτογραφίες του Κεμάλ, να μην αναφέρω όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο και τις παρακλήσεις μας να πάμε σε μια λύση διζωνικής δικοινωτικής τερατουργίας, ομοσπονδία την ονομάζουν, την ώρα που κρύβουμε από τον ελληνικό λαό ότι στις 13 Αυγούστου του 1974 αυτό το σχέδιο απέρριψε ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας τότε, της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Γεώργιος Μαύρος, και ο Προεδρεύων τότε της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γλάφκος Κλειδίδης. Ας μπουν στη διαδικασία κάποιοι να διαβάσουν ποιοι ήταν οι λόγοι, οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους τότε απορρίφθηκε και τώρα είναι η σημαία και της Αθήνας και της Λευκωσίας.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Χούπη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και εν πάση περιπτώσει να πω ότι τέτοιες εκπομπές, τέτοιες φωνές, τέτοιες προσπάθειες να αποκαλυφθεί η αλήθεια που μας την αποκρύπτουν είναι εξαιρετικά εθνοφελείς σε αυτήν τη χώρα και παράγουν και αποτέλεσμα και για την γενέτειρά μου, για τη Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα και για την πατρίδα μας, και γι' αυτό να συνεχίσετε με την ίδια ένταση.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Χούπη, και εσείς να συνεχίσετε και να μας ανοίγετε τα μάτια, θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε και μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99 και 4 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Και όπως σας είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον αγαπητό κύριο Δημήτρη Μεταλλινό. Κύριε Μεταλλινέ, αγαπητέ Δημήτρη, καλώς ήρθες στην Πρωινή Παρέμβαση.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές, καλημέρα και στους τεχνικούς. Καλημέρα και καλή χρονιά, ραδιοφωνική χρονιά, εκκλησιαστική χρονιά, πανεπιστημιακή εθνική χρονιά, έτσι όπως ξέρουμε εμείς που είναι 1η Σεπτεμβρίου ως η πρωτοχρονιά των Ρωμιών.
0: Έτσι. Ο Δημήτρης Μεταλλινός είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ασχολείται με πολλά πράγματα και θα επικαλεστώ σήμερα την ιδιότητα σου, αγαπητέ Δημήτρη, ως Δημοτικός Σύμβουλος της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. Εκλέγεσαι εκεί από το 2014 ως Δημοτικός Σύμβουλος, πέρα από την ιδιότητα σου ως Προέδρου του Ιδρύματος Ευγένος Τζιμογιάννης, για να σχολιάσουμε, να ασχοληθούμε και με κάποια άλλα θέματα που αφορούν τον τουρισμό κατά βάση. Και να μας δώσεις τα φώτα σου και πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα, τώρα που τελειώνει και η θερινή τουριστική περίοδος, φτάνει στο τέλος της για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και για την πραγματική οικονομία.
1: Πάρα πολύ σωστά. Είναι μια ιδιότητα που σε φέρνει κοντά στο πεζοδρόμιο. Γιατί στα πανεπιστήμια που διδάσκω, καμιά φορά απομακρύνεσαι και είσαι θεωρητικός. Αλλά στο πεζοδρόμιο, όπως είναι το να είσαι δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή όχι πολιτικός, ενεργός πολίτης από κάτω, αλλά και ειδικά τις τρεις τελευταίες θητείες, δηλαδή τα 12 τελευταία χρόνια συμμετέχω και στην ΠΕΔΗ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και καταγωγής Κερκυραίος και Κεφαλονίτης, από τη μητέρα μου και τη σύζυγό μου Κεφαλονίτης, γνωρίζω πολύ καλά τα Ιόνια νησιά. Τα Ιόνια νησιά δυστυχώς τα τελευταία 20 χρόνια έχουν περιοριστεί στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τα Επτάνησα που ήταν φημισμένα για τον πρωτογενή τομέα, που ήταν αλήσω τώρα, για τον δευτερογενή τομέα, μικρές βιομηχανίες ή και μεγαλύτερες, φτάσαν σε σημείο να φτάσουμε στον τριτογενή τομέα, μόνο στον τουρισμό, και κατά τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρείται ένας υπερτουρισμός. Ξεφύγαμε για τον τουρισμό και πάμε στον υπερτουρισμό. Να θυμίσω ότι η Κέρκυρα είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα, έχει κλείσει περίπου 75 χρόνια, 75 χρόνια τουρισμού. Δηλαδή αν δούμε παλιές ελληνικές ταινίες, δείχνουν την Κέρκυρα να αναπτύσσεται τουριστικά. Μιλάμε λοιπόν για τρίτη γενιά που ασχολούνται με τον τουρισμό, όταν η Κεφαλονιά είναι η πρώτη γενιά που ασχολείται με τον τουρισμό. Επίσης έχουμε τη Λευκάδα, που είναι ένα ιδιόμορφο νησί, πάρα πολύ ωραίο, αλλά με μια γέφυρα καθίσταται νησί ή καθίσταται Χερσόνησος, θα το δούμε και έτσι, περνάει ο καθένας, δεν έχει ανάγκη τα πλοία να περάσει απέναντι, και η Ζάκυνθος. Λοιπόν, αυτοί οι τέσσερις προορισμοί που είναι brand names, όπως λένε στο χωριό μου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή περιοχές που τις προτιμούν και έχουν την ασφάλεια του Ιωνίου, που είναι μια σχετικά ήρεμη θάλασσα, συγκρίση με το Αιγαίο, και μιλάμε και για μεγάλα νησιά. Δεν είναι Μύκονο, Σαντορίνη που μπορεί να έχουν κάποιες χιλιάδες τουρίστες και μάλιστα υψηλού μπάτζετ, γιατί είναι δύσκολο. Είναι μικρή η προσφορά. Εδώ μιλάμε για μεγάλη προσφορά κλινών. Σκεφτείτε ότι η Κέρκυρα έχει γύρω στις 300.000 κλίνες. 300.000 κλίνες σε 100.000 πληθυσμό. Έχουμε 40 εξάστερα ξενοδοχεία. Τι γίνεται λοιπόν, πώς διαμορφώνεται το πράγμα? Ενώ παλιά λοιπόν υπήρχε τουρισμός, ελεγχόμενος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αριθμολαγνία, Γιάννη μου, στο Κολωνάκι, στο κλινό Νάστι, το οποίο κυβερνά την Ελλάδα. Αριθμολαγνία. Θα λέμε 5 εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα. 50 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Τι αντικρίσμα έχει αυτό στον κόσμο? Είναι σαν να έχεις ένα διάρρη, να μένεις με τη γυναίκα σου και το παιδί σου και να φιλοξενείς και άλλα 5 άτομα. Και να καμαρώνεις και να λες φιλοξενώ άλλα 5 άτομα στο σπίτι μου.
0: Πολύ εύστοχο το παράδειγμα.
1: Πώς ζείτε όμως? Πώς ζείτε 8 άτομα σε ένα διάρρη? Πώς ζείτε? Λοιπόν, για να μιλήσω για Κέρκυρα και Κεφαλονιά, για τα Επτάνησα, σε νησιά που έχουν μικρές πόλεις, με στενά καντούνια, με στενούς δρόμους, με μικρότερους δρόμους, και η Κεφαλονία αποτελεί μια εκτέλεση, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί στα Εκτάνησα, αλλά το τρίτο σε πληθυσμό. Η Κεφαλονία δεν ξεπερνάει πλέον τους 30.000 κατοίκους μονίμους, όταν η Κέρκυρα έχει 100.000 μόνιμους κατοίκους. Η Ζάκυνθος περίπου 40.000. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Κεφαλονία έχει μεγαλύτερους δρόμους, αλλά δεν έχει ακόμα τις υποδομές, ξενοδοχεία κτλ. Δεν έχει δημιουργήσει ακόμα ένα εξάστερο ξενοδοχείο. Και εύχομαι να μην δημιουργήσουν αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Διότι είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης από τα οποία δεν κερδίζουμε ως Έλληνες. Τα περισσότερα μεγαθύρια αυτά ξενοδοχεία δεν ανήκουν σε Έλληνες.
0: Να το πούμε αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι και εκτός από την ιδιοκτησία, το που ανήκουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, έχει να κάνει και με το τι προσφέρουν. Δηλαδή από τα προϊόντα που προσφέρουν, πόσα είναι ελληνικά.
1: Ακριβώς, υπάρχουν αλυσίδες. Έχουμε έναν πολύ καλό συνεργάτη, Νίκη, που ασχολείται με τον τουρισμό, τον Γιάννη τον Αποστολίδη, που είναι στη Σκιάθο. Και ο Γιάννης έκανε πρόταση το Πάσχα που μας πέρασε στον πρόεδρο, στον πρόεδρο για να είμαι ακριβής, αλλά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ξενοδόχων Ελλάδος, τον κύριο Χαράλα Μπομπάμπη Βούλγαρη, που τον λέμε εμείς, ένα εκλεκτό νέο, σαραντάρι, από μια εκλεκτή οικογένεια. Και όταν συζητήσαμε, μου λέει, τι νομίζεις, πώς είναι οι ξενοδόχοι, οι Έλληνες και μάλιστα οι Κερκυραίοι, για να είμαι ακριβής, δέκα οικογένειες. Όλοι οι υπόλοιποι, οι δεκάδες και εκατοντάδες, είναι Έλληνες, αρκετοί, από άλλα μέρη της Ελλάδος, είναι ξένης καταγωγή. Να μην τα απολυλογούμε, η Κέρκυρα γράφει οι στατιστικές του Κολονακίου ότι 92% ασχολούνται με τον τουρισμό. Σκέψω ότι εγώ ανήκω στο 8% που δεν ασχολούμαι επαγγελματικά με τον τουρισμό. Δεν έτσι. Η κόρη μου ασχολείται με μια επιχείρηση που έχει, μια μικρή επιχείρηση. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν υπάρχουν λοιπόν κάτοικοι της Κερκύρας που να μην ασχολούνται με τον τουρισμό. Θέλεις να δούμε πώς είναι οι αγρότες, πώς είναι οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες. Πονοψήφιος αριθμός μέσα στο 8%. Το δεύτερο, ότι το 92%, αν εξαιρέσεις ένα 15-20%, οι υπόλοιποι είναι εργάτες στον τουρισμό. Εργάτες, εργάτριες. Των 800 ευρώ, θέλεις να πούμε στην καλύτερη περίπτωση των 1.200 ευρώ, άντε να είναι και κανένας διευθυντής με 1.500 ευρώ. Τι χρήματα είναι αυτά. Τι μένουν στον τόπο. Τι κερδίζουν από τον υπερτουρισμό. Όλοι οι agents που λέμε στο χωριό μου, δηλαδή πράκτορες. Οι πράκτορες που πρακτορεύουν, κλείνουν αεροπλάνα, κλείνουν τα καράβια, κλείνουν τα ξενοδοχεία. Αυτές οι εταιρείες που βρίσκονται στο εξωτερικό, εδρεύουν και κατοικοεδρεύουν σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, τι κερδίζουν, τα λεωφορεία και όλοι αυτοί που αγοράζουν αυτές τις εταιρείες, αντί για ένα ξενοκόμματο, που αγοράζουν ξενοδοχεία, ξεπουλούνται ξενοδοχεία, ξεπουλούνται μονάδες, και αυτό είναι η πρώτη παθογένεια λοιπόν, ότι τα χρήματα από τον υπερτουρισμό, από την κρουαζιέρα απ' όλα, δεν μένουν στα Εκτάνησα, δεν μένουν στην Ελλάδα μας, αλλά μένουν στο εξωτερικό. Το δεύτερο, όλα τα μέτρα που έχουν γίνει, όλοι όχι μνημόνια στην Ευρώπη, αλλά τα ενεργειακά, οι αγορές όπως κινούνται κτλ., έχουν φτωχοποιήσει τους Ευρωπαίους. Έχουν φτωχοποιήσει τους Ευρωπαίους και βλέπεις Γερμανούς, Άγγλους, Βρετανούς, Γάλλους, τους καταρχήν και καταρχάς και δευτερευόντους τους Ιταλούς και κάποιους άλλους γείτονές μας Ευρωπαίους, Βούλγαρους, Ρουμάνους, που σου λένε ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Με ένα σουβλάκι και με ένα παγωτό είναι αυτό που περνάνε, ή άντε και με ένα κομμάτι πίτσα, και το slice της Αμερικής, να μην παίρνεις ολόκληρη πίτσα, να παίρνεις ένα κομμάτι πίτσα, το slice όπως λένε στην Αμερική, και έρθει και αυτό. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σωστερό τοπίο, στο οποίο βλέπω ξενοδόχους, γιατί έχω μάθει 30 χρόνια ζω στην Κέρκυρα, ξέρω και την Κεφαλονία στην Κέρκυρα πολύ καλά, να υπάρχει και κοιτάξτε στην Κέρκυρα μια μουρμούρα. Μια μουρμούρα ότι δεν βγάλαμε τα λεφτά. Αλλά τώρα δεν υπάρχει πλέον μουρμούρα, τώρα υπάρχει σιωπή. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό. Δεν μιλάνε πλέον για μένα. Σου λένε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, πώς θα ζήσουν τα εστιατόρια. Πώς θα ζήσουν οι μικρές μονάδες. Δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα, διότι το χρήμα είναι πλαστικό, το χρήμα είναι ψηφιακό. Δίνονται τα χρήματα στο εξωτερικό, ελάχιστα χρήματα δίνονται στην Ελλάδα. Ειδικά η κρουαζιέρα, καμαρώνουμε ότι θα περάσουν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες από την Κέρκυρα με κρουαζιέρα, δηλαδή 800 πλοία, 900 πλοία. Η ερώτηση είναι εξής, τι αφήνουν αυτοί άνθρωποι. Πώς μπορούμε εμείς να τους φιλοξενήσουμε, να τους κάνουμε να αγαπήσουν την Κέρκυρα. Και ζήσουν κάποιοι ξεναγοί, λογικό είναι, ιστορικοί φοιτητές μας, οι οποίοι δεν βρήκανε διέξοδο επαγγελματική στην ιστορία ως ιστορικοί φιλόλογοι, οι θεολόγοι και γίνονται ξεναγοί, το καταλαβαίνω αυτό, από εκεί και πέρα τα λεωφορεία κερδίζουν, άντε κανένα νερό και κανένα περίπτερο να βγάλει κάτι, ένα σουβλάκι, ένα παγωτό, είναι αυτοτουρισμός, είναι αυτοκίνηση, είναι αυτοπαραγωγή και ξεχάσαμε την ελιά μας. Ένας αντιστέκεται ο Δαφνής με το λάδι του που το στέλνει και στην Αγγλία, τον Governor, από τα Βορίστρια, ο κυβερνήτης δηλαδή. Ελάχιστοι αντιστέκονται ο Πατούνης με το σαπούνι σε μια κέρκια που κάποτε είχε 80 βιοτεχνίες, παύλα βιομηχανίες. Την παρεξηγηθώ, μικρής κλίμακας, αλλά έχανε. Πού είναι το βουτυρό Κερκίας, πού είναι τα παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαφανίστηκαν σιγά, όλα αυτά να φανταστώ. Σιγά, δεν έμεινε τίποτα.
1: Πού είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Λίγο τα διασώζει η Κεφαλονιά. Λίγο. Τα παιδιά τους δεν είναι το εύκολο θέμα. Να μην ξυπνάνε νωρίς, να μην ξενυχτάνε συστάνες κτλ. Βλέπουν λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα μοντέλο πολύ επικίνδυνο, διότι έχουμε καταλήψει όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε καταλήψει τον πρωτογενή τομέα. Ο τουρισμός στηρίζεται σε πύληνα, σε ευαίσθητα πόδια, διότι ανοίγουν πάρα πολλές αγορές. Σε κάθε γραφή, γιατί ο άλλος να έρθει στην Κέρκυρα, όταν απέναντι στη Βόρειο Ήπειρο, βλέπουμε τι φασαρίες γίνονται και στη Κεμάρα, για παθένα μέρη, που θέλουν να τα αναπτύξουν Αμερικανοί, από το συγγενικό περιβάλλον του Πρόεδρου της Αμερικής, και βλέπουμε πώς αντιδρούν οι ίδιοι Αλβανοί, οι βορειοτηρώτες μας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αγορές που έχουν ανοίξει, πιο φθηνές αγορές, χωρίς το σκληρό νόμισμα που λέγεται εδώ. Η Τουρκία πρωταγωνιστεί στο να μπορεί να κλέβει και να υποκλέβει, είναι συνήθειό της αυτό, γενετικό συνήθειο το να κλέβει γενικά η Τουρκία. Και εδώ πέρα προτείνεται μόνο μια λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Για εμάς τους Έλληνες, αν δεν φύγουμε όπως γλιτώσαμε τον κομμουνισμό και την οικονομία του, να γλιτώσουμε και τον καπιταλισμό και τώρα το λεγόμενο φιλελευθερισμό, τρέμει η λέξη ελευθερία του Σολομού. Τι θα πει φιλελευθερισμό. Και δεν πάμε από την άκρατη αυτή καταδυνάστευση της οικονομίας και που σιγά σιγά όλα αυτά οδηγούν σε οικογένειες που δεν μπορούν πλέον να δείξουν την Κέρκυρα με τιμές Ολλανδίας, Βρετανίας, ανάκη Βρετανία, πώς θα ζήσεις. Εμείς οι κάτοικοι πώς θα επιβιώσουμε. Και εντάξει, μπορεί το Airbnb να είναι μια πρόσφερη λύση για κάποιους που έχουν ξεσπιτωθεί κυριολεκτικά για άνεμοι και νοικιάζουν και τα σπίτια τους για να βγάλουν ένα εισόδημα των 25.000-30.000. Να πούμε πώς το κράτος μας γίνεται ζάμπλητο. Ό,τι κυκλοφορεί, 99% δηλώνεται, δεν μπορείς να κρύψεις πλέον τίποτα, και το 40% πηγαίνει στο κράτος. Μην ακούμε την παγίδα του 24% μόνο του ΦΠΑ. Μαζί με όλες τις άλλες κρατήσεις, αλλά και εφορολογία, φορολόγηση, καταφορολόγηση, κάνει σχεδόν τα μισά χρήματα από μια επιχείρηση να πηγαίνουν στο κράτος. Το κορονάκι λοιπόν κερδίζει εις βάρος των νησιών μας, εις βάρος της υπαίθρου και συγγνώμη στους αγαπητούς ακροατές που μιλάω για νησιά, ότι τώρα σε λίγο λίγη η τουριστική περίοδος των νησιών μας. Θα ανοίξει βέβαια η τουριστική περίοδος των βουνών μας. έχουμε και την στερεά έτσι, Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε μόνο την ισιωτική Ελλάδα, την υπηρετική Ελλάδα. Το μόνο που θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στη Νίκη και με τις αρμόδιες επιτροπές που έχουμε, ο πρόεδρος μας Βεβλίτης Ονατσίου συνέχεια θα εκφράζει αυτά. Διότι εμείς είμαστε από το λαό, για το λαό, με το λαό. Γνωρίζουμε, δεν είμαστε κάποιοι προύποντες. Είμαστε μέσα και γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί αφουγκραζόμεθα, αφού οι ίδιοι βιώνουμε τα προβλήματα. Εμείς, εγώ προσωπικά ως οικογένεια, δεν βιώνουμε δύο παιδιά από τα τρία στο εξωτερικό. Γιατί πήγαν στο εξωτερικό? Γιατί δεν έμειναν στην διάρκεια να ασχοληθούν? Γιατί υπήρχε μόνο μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ή τουρισμός ή φεύγεις. Σκέψου το αυτό, ή σε ποια σχολεία να πας, που δεν διορίζει να μου κλείνουν τα σχολεία. Πού στην Κέρκυρα. Για την Κεφαλονιά το συζητάμε. Τα 465 σχολεία, μόνο το Αργοστόλι έχει κατοίκους. Ακόμα και το Λιξούρι που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας, ακόμα και αυτό ερημώνει με 4.000 κατοίκους.
0: Τραγική κατάσταση, αγαπητέ Δημήτρη. Και εδώ
1: ο Δημήτρης ο Καμπισιούλης θα έχει πει όλα αυτά ως πρωθυπουργός, ο υπεύθυνος για το δημογραφικό. Άκουγα και τη Γιάννα Διστεριού που φιλοξένησες. Καταπληκτικά είναι η πραγματικότητα που υπάρχει. Είναι η πραγματικότητα που υπάρχει, που τη βιώνουμε και τη βλέπουμε. Λοιπόν, η μόνη λύση για μας είναι ο κοινοτισμός. Θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε, ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, αλλά επειδή άκουσα που λέγατε πολλή ώρα για την περιοχή Χουρνιά στην Ευρυτανία, πώς αυτό το πείραμα καταλήφθηκε, θα πω ότι αυτό το ζήσαμε εμείς επειδή μνημόνευσε στα διαπόντια νησιά. Τα τρία από τα τέσσερα διαπόντια νησιά που ανήκουν ακόμα στην Ελλάδα, τα είναι ο Σάσον, ανήκει δυστυχώς με λάθη που γίνανε την εποχή του Βενιζέλη, ανήκουν στην Αλβανία. Και τώρα το διεκδικεί βέβαια και ο γαμπρός Τραμπ. Να πούμε το εξής, ότι στα διαπόντια στείλανε οικογένειες από την Μακεδονία, πολίτες. Και σε ρωτάω, βρε Γιάννη, ως εκπαιδευτικός που είμαι και εγώ, αλλά και εσύ γνωρίζεις, την περίοδο του κορονοϊού, ήταν μια έκτακτη περίοδος που κάναμε μαθήματα από το Πανεπιστήμιο μέχρι το νηπιαγωγείο με τηλεδιάσκεψη.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν μαθήματα με τηλεδιάσκεψη για κάποιους καθηγητές? Δεν μπορούσαμε να φέρουμε 30 καθηγητές στα διαπόντια νησιά για 5 και 6 παιδιά?
0: Εξαιρετικά εύστοχο το ερώτημα.
1: Δεν μπορούσαν να γίνουν με τηλεδιάσκεψη. Γιατί κύριοι, η ίδια κυβέρνηση σας ήταν. Τότε με τηλεδιάσκεψη κάνετε μαθήματα και σε μια δύσκολη περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο τα διαπόντια. Είναι άλλα, αν δεν κάνω λάθος, 23 νησιά, τα κριτικά νησιά στο Αιγαίο. Δεν μπορούσαμε να θεσπίσουμε την τηλεδιάσκεψη για αυτά τα νησιά για να κρατήσουμε τους πληθυσμούς.
0: Και όχι μόνο να κρατήσουμε κανονικά, έπρεπε και να αυξήσουμε τον πληθυσμό, να δώσουμε κίνητρα για να πάει κόσμος. Αλλά εδώ τώρα τι να λέμε.
1: Ερωτώ, αυτό είναι φιλοπατρία? Και μιλάω για μια υποτίθεται κεντροδεξιά κυβέρνηση. Είναι φιλοπατρία? Ενδιαφέρονται για τα νησάκια τα μικρά? Δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται μόνο για το Κολωνάκι, που είναι μια εμβληματική ονομασία και έχει λόγο, έτσι. Το Κολωνάκι όπως το λέμε, και γι' αυτό το λόγο εμείς οι Νίκοι αντιστεκόμαστε και προτείνουμε ότι αν δεν ζωντανέψει η γειτονιά στις πόλεις, η γειτονιά και το χωριό στην Ήπεθρο και η γειτονιά στα αστικά κέντρα της επαρχίας μας, τότε είμαστε καταδικασμένοι σε μαρασμό. Ο Καμπισιούλης ο Δημήτρης τα έχει πει πάρα πολύ ωραία και τα έχει τεκμηριώσει και τα έχει δημοσιεύσει. Δεν είναι απλά θεωρίες, είναι πλέον πράξεις.
0: Έτσι.
1: Και αντιστεκόμαστε ως Νίκη, αντιστεκόμαστε, γιατί βλέπετε ότι πολλοί με έχουν συνηθίσει να μιλάω μόνο για εκκλησιαστικά, θεολογικά, ιστορικά θέματα. Γνωρίζουμε όμως και την πραγματική οικονομία και τη βιώνουμε. Ο κόσμος έχει έρθει σε απόγνωση. Υπάρχει μια ελπίδα, θα έχει φύγει πολλοί κόσμος για την Ευρώπη. Δεν φεύγει την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν περνάει τα κάλυπτα. Μιλήσαμε για φτωχοποίηση των Ευρωπαίων. Και το τελευταίο, υπάρχει μια ελπίδα από την ομογένειά μας, που είναι κρατεάκια, φτάνεται, κοντεύει τα 10 εκατομμύρια, αλλά και την πνευματική μας ομογένεια, όχι μόνο το γένος, αλλά και την πνευματική μας ομογένεια, που κατά εκατοντάδες γίνονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στη γειτονική μας Τουρκία. Ο Χριστός είναι ο νικητής του παιχνιδιού της ιστορίας. Ο Χριστός θα τα φέρει όπως εκείνος θέλει. Δεν χρειάζεται θα μας πιάνει απελπισία, απογοήτευση. Εμείς αγωνιζόμαστε κοντά στο θέλημα του Χριστού, αφήνει αυτή μας τη νίκη, αλλά γνωρίζοντας την πραγματικότητα και προτείνοντας ρωμαϊκές δοκιμασμένες λύσεις από όλες τις δουλειές μας. Γιατί είχαμε δουλεία στην Τουρκία, είχαμε δουλεία στη Φραγκιά, τώρα είμαστε υπόδουλοι στη Φραγκιά πάλι, όλοι ως ελληνισμός είναι υπόδουλος στη Φραγκιά, οπότε ξέρουμε τις λύσεις που σώθηκαν και εφτάνησαν και παρέμειναν ορθόδοξα, ούτε καθολικά, ούτε ουνίτικα, ούτε προτεσταντικά, αλλά ορθόδοξα, παρέμειναν ορθόδοξοι προγονείς μας, οι αγράμματοι, χωρίς σχολεία, χωρίς τίποτα, αλλά μορφωμένοι πνευματικά, εκεί συνεχίζουμε. Και λυπάμαι για οικογένειες που μας κυβερνούν, που φέρουν υποτίθεται ελληνικά ονόματα και μιλάνε για την ελληνικότητά τους, και λυπούμε και για κάποιους ιεράρχες ή κάποιους κληρικούς που τους πενεύουν ως αγγέλους του φωτός.
0: Ακούσαμε και αυτό.
1: Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν καταλάβει δυστυχώς, και κάποιοι κλεισμένοι στο βυζαντινισμό τους, όχι στη ρωμαϊκότητα και στη Ρωμανία, αλλά στο βυζαντινισμό τους, έχουν καταλάβει ότι πόλη σε άλλο δεν μπορούμε να σωθούμε, αρκεί να γονατίσουμε και να σηκώσουμε τα χέρια πρώτα απ' όλα στο Θεό, αλλά για να τα απλώσουμε στον αδελφό μας και να τον αγκαλιάσουμε. Ο κοινοτισμός και αλληλεγγύη θα μπορέσει να σώσει και πάλι το ρωμαϊκό. Αυτό το έσωσε διαχρονικά την πίστη μας, αλλά και το γένος μας.
0: Έτσι λοιπόν, να κλείσουμε, να μείνουμε με το μήνυμα της ελπίδας που έδωσε στο τέλος, αγαπητέ Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, η Νίκη έχει ανθρώπους πολίτες και όχι πολιτικούς, είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στα πράγματα, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα και προτείνουν λύσεις για όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλή χρονιά πάλι να ευχηθούμε, καλή δύναμη στο έργο, στο εξαιρετικό έργο που κάνεις ως πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγένιος Τζιμογιάννης, και σύντομα να ανταμώσουμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Αντεύχομαι και εγώ όλα αυτά που είπες, αλλά στον Τζιμογιάννη δεν λειτουργώ πρόεδρος μου, δόξα τω Θεώ. Είμαστε ένα εκλεκτό διοικητικό συμβούλιο και συνεργάτες, αλλά εκατοντάδες φίλοι και μέλη του Τζιμογιάννης. Με την ευχή του Ευγένιου του Τζιμογιάννη προχωρούμε στο να, τι να κάνουμε, να επιμορφώσουμε τον κόσμο. Αυτό που κάναμε μόλις τώρα είναι επιμόρφωση. Όχι αυτά που θα πούν τα παπαγαλάκια οι συνάδελφοι στους δημοσιογράφοι για τους αριθμούς που έχουν φτάσει 50 εκατομμύρια τουρίστες, 11 εκατομμύρια στην Κέρκυρα. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Και καλό να πλησιάσουμε τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, αγαπητέ Δημήτρη Μεταλλίνε. Να είσαι καλά.
1: Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
0: Και με τον αγαπητό Δημήτρη Μεταλλινό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Flash 99,4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 8 ώρα το πρωί, πρώτα ο Θεός, από τον Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και από τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε καλή μέρα και ό,τι καλύτερο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε εδώ επί της ουσίας, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης, από τις 9 μέχρι τις 11 καθημερινά στον Flash 99 και 4, με ενημέρωση, με σχολιασμό, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, με ό,τι κινείται και ό,τι εκτελείται. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την σελίδα Flash 994.gr. Ναι. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email με το info@flash994.gr. Επίσης στην πλατφόρμα του Viber, το κανάλι του σταθμού Flash 99,4. Στη διάθεσή σας στα social media τα προσωπικά μας, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης, αλλά και το Μιλάμε Πολιτικά, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και με το 2310 740 801. Ο Χρήστος Νάκος, που είναι στην ηχοληψία, είναι εδώ και στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως, πάντα στη διάθεσή σας, στους ήχους και στις μουσικές και σε όλα τα σχετικά και τα παράπονά σας δηλαδή, μπορείτε να τα κάνετε στον κύριο Νάκο, όχι σε εμάς, για τις μουσικές. Κάποιοι λένε πολύ ωραίες, κάποιοι λένε τι είναι αυτά που παίζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό είχα να πω για τον κύριο Νάκο. Το κλείνω εδώ. Λοιπόν, ημέρες εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Πανικός σε πολλά σημεία, τα βράδια μαζόξεις, υπουργοί, παραυπουργοί, μέχρι και ο Άδωνης που τον είχαμε καλεσμένο χθες είπε «Εγώ δεν διοργανώνω κάποιο τραπέζι, γιατί που ξέρεις μπορεί κάποιοι εξ ονόματός του να κάνουν και μαζόξεις». Τώρα που βγάζεις άκρη τώρα μέσα στην αναμπουμπούλα.
0: Ναι, μέσα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τραπέζια από διάφορα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι διοργανώνουν μαζόξεις, ποτάκια στο κέντρο της πόλης και όλα τα σχετικά. Βέβαια υπάρχει και το θεσμικό πρόγραμμα αυτών των ημερών, το οποίο έχει να κάνει με την σημερινή παρουσία των δημοσιογράφων στο Ηλέκτρα Παλάς, όπου εκείνο το διοργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδοσιακά κάθε χρόνο, το βράδυ σήμερα, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός, μιλάει, ξέρεις, αυτό το chatting λίγο με τους δημοσιογράφους και με όλα τα σχετικά.
0: Το socializing.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Ναι. Και αύριο ξεκινάει μετά το κανονικό πρόγραμμα. Το πρωί είναι η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, που ακολουθούν πάλι οι δημοσιογράφοι, καταγράφουν εκεί τις επισκέψεις σε περίπτερα, τις ερωτήσεις του Πρωθυπουργού, τι είδε, που σταμάτησε, με ποιον μίλησε, με ποιον δεν μίλησε κτλ.
0: Πάντως τα προεόρτια έχουν ξεκινήσει. Έχει από σήμερα και διάφορες εκδηλώσεις, ναι, και ημερίδες. Έχει και ημερίδα, η εφημερίδα του Έθνος με την ημερησία στο Μακεδονία Παλάς, όπου και εκεί θα έχουμε πολλές υψηλές παρουσίες. Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα ο Κυριάκος Πιερακάκης, οπότε και μόνο η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Προέδρου του Eurogroup νομίζω ότι δίνει ένα κύρος και δείχνει και τις παρουσίες που έχουμε ήδη στην πόλη.
1: Ναι, επίσης όπως λέγαμε πριν, το κομμάτι του προγράμματος, ας πούμε, ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει βασικά όλη αυτή η διαδικασία το Σάββατο βράδυ, μπαίνουμε στα βαθιά με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία γίνονται ήδη πολλές αναφορές, ποιες θα είναι οι εκπλήξεις που θα ακουστούν και τι άλλο περιμένουμε μετά. Έχουμε μετά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι, όπου θα ερωτηθεί για πάρα πολλά ζητήματα. Προφανώς για διευκρινήσεις, άλλωστε θα έχουν βγει ήδη οι δέσμοι των μέτρων που θα ανακοινώσει, τα οικονομικά, οι ελαφρύνσεις, οι παροχές ή ό,τι άλλο ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου. Θα υπάρξουν, προφανώς γίνονται διευκρινήσεις άμεσα από το Οικονομικό Επιτελείο το βράδυ του Σαββάτου και βγαίνουν πίνακες, ποσά και όλα τα σχετικά. Αλλά την Κυριακή έρχεται η ώρα της διευκρίνησης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει τις αναφορές και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο και να ακολουθήσουν μετά τα υπόλοιπα κόμματα που θα είναι μέσα στην εβδομάδα. Γενικά αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα με την έκθεση θα απασχολήσει. Ας πούμε ότι έτσι αδόκιμα ξεκινάει από αύριο επίσημα.
0: Ναι,
1: και αλλά... θα τελειώσουμε την άλλη την Κυριακή, τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με την συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, που είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ξεχάσει.
1: Γι' αυτό το λέω, για να το είχαμε ξεχάσει.
0: Αυτός είναι φυσικά και ο σκοπός και της στρατηγικής που ακολουθεί και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό έγινα και λίγες μέρες πριν την άφηξη του Πρωθυπουργού, έγινε η μεγάλη εκδήλωση στο Πόρτο Παλάς, όπου ανακοινώθηκε το οικονομικό πρόγραμμα. Και φυσικά είχαμε χθες όλη μέρα τα απόνερα αυτής της παρουσίασης, με τις αντιδράσεις, με το τι απαντούν και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με έντονη κριτική
1: και, θα συνεχιστεί.
0: Και σχολιασμό.
1: Θα συνεχιστεί η κριτική, γιατί από τη στιγμή που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι είναι δεύτερο, λογικό είναι και η Νέα Δημοκρατία θα εννοώ το περισσότερο βάρος της κριτικής έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και ακολουθούν βέβαια και οι υπόλοιποι. Είχαμε πολλά. Θα τα δούμε όμως, καθώς θα πρέπει να πάμε στον Δήμαρχο Αμπελοκήπων σε πολύ λίγο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί του.
0: Με τον κύριο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο ναι. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Θα έχει την τιμητική του ο Δήμος.
1: Γι' αυτό και θα τον έχουμε και εδώ να τον ακούσουμε να μας τα πει. Τι έχουμε σήμερα, Γιάννη,
0: μέχρι να έχουμε, τον, μέχρι να έχουμε τον κύριο Κυρίζογλου, να πούμε ότι από σήμερα ξεκινούν και οι κινητοποίησεις στην πόλη. Σήμερα κάνουν την κινητοποίηση αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στις 11 αναμένεται να συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οι υπάλληλοι στο ΕΚΑΒ, ενώ το απόγευμα θα υπάρξει διαμαρτυρία στις 6 από τους ενστόλους και στις 6.30 ενήθε σχεδιάζεται διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Επανήλθαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δήμαρχος.
1: Ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Γεια σας, παλικάρια.
0: Τι γίνεται, Δήμαρχε, σήμερα έχουμε εγκαίνια, έχουμε.
1: Μια ξεχωριστή ημέρα για το Δήμο σας.
0: Έχει που έχει.
1: Και για τη Θεσσαλονίκη είναι... γενικότερα.
2: Σήμερα για τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Για τη Θεσσαλονίκη και για το Δήμο μας είναι μια πολύ σημαντική μέρα, διότι θεμελιώνεται, ξεκίνησε ήδη δηλαδή, κατασκευάζεται, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος,
0: ναι,
2: σε ένα πολυμβητικό συγκρότημα με τρεις δεξαμενές, μία Ολυμπιακών προδιαγραφών για αθλήματα τέσσερα στίβου στον υγρό στίβο, με βατήρες κατάδυσης από 80 εκατοστά έως 10 μέτρα. Μία άλλη πισίνα, σκεπασμένη κι αυτή, για μικρά παιδιά, και μία τρίτη πισίνα για το κοινό, για το λαό, για τους πολίτες. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρετε ότι επειδή έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, ναι, λόγω μία διοδότησης παλαιότητας κτλ., 50 χρόνια έχουν να κατασκευαστούν δεξαμενές τέτοιου τύπου στη Θεσσαλονίκη. Αναγκάζονται τα σωματεία, οι ασχολούμενοι με τον υγρό στίβο, να πηγαίνουν ή στο Βόλο ή στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
2: Είχα άσπρα μαύρα μαλλιά και άσπρισα, ναι, προσπαθώντας. Και τώρα μου επιτρέψετε να κάνω μια τιμητική αναφορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, διότι επί θητείας του το 2008 παραχωρήθηκαν 161 στρέμματα, μέσα στα οποία θα κατασκευαστεί το κολυμβητήριο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον αείμνηστο, τον μεγάλο coach,
0: ναι,
2: γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, που μας υποστήριξε και για την απόκτηση του στρατοπέδου και για το συγκεκριμένο έργο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ίδιο Πρωθυπουργό και όλους τους υπουργούς συνεργάτες του, διότι ενέκριναν το κονδύλιο των 32 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο, το καθαυτό, αλλά περιμετρικά θα υπάρχει γήπεδο, μπάσκετ, τέννις, βόλεϊ. Δηλαδή θα είναι ένα αθλητικό πολύκεντρο.
1: Μια αθλητική Κυψέλη, Δήμαρχε.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και αναμένεται και ο Πρωθυπουργός σήμερα στα εγκαίνια.
2: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός να θεμελιώσει το συγκεκριμένο έργο που σας λέω έχει ξεκινήσει ήδη, στην εξκαφή είμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, δίπλα σε αυτό το συγκεκριμένο έργο, στην οδό Φιλιππουφόλιος και Κένεντι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, μέσα σε 14,5 μήνες έχει ξεκινήσει και έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ενός 12θέσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου που αντικαθιστά ένα σχολείο παλιό δικό μας, στην, ναι, ίδια οδό, που ήταν κατασκευασμένο το 1970 επί δικτατορίας, με προορισμό να ζήσει 20 χρόνια και μετά να αντικατασταθεί. Έζησε 54 ολόκληρα χρόνια και εδέησε τώρα αυτό το σχολείο μαζί με τα άλλα 17 που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, 16, ναι, και ένα στην Κατερίνη, συνολικός προϋπολογισμός όλων των σχολείων 159 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Τα παιδιά επιτέλους, τα σημερινά,
0: ναι,
2: και οι μαθητές του μέλλοντος θα πηγαίνουν σε ένα σύγχρονο, πιο σύγχρονο δεν υπάρχει, σχολείο με κατάλληλους χώρους και για τους εκπαιδευτικούς ισχύει αυτό, προκειμένου να φοιτούν σε ένα περιβάλλον που αξίζει τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, κύριε Κυρίζογλου, και είχαμε σύντομους χρόνους, γιατί το δημόσιο το ελληνικό όλο και κάτι βρίσκει,
2: και εδώ
0: όλο
2: και κάπου κολλάμε. Να, και, ναι, εδώ θέλω να ευχαριστήσω, για να μην ξεχάσω, τη Μαριέτα Γιαννάκου, την αείμνηστη,
0: ναι,
2: ως υπουργό που έβαλε τις υπογραφές για να αγοραστεί το οικόπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί μάθαμε στη ζωή μας να είμαστε αγνώμονες δια της λύτης. Να ξεχνάμε.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται όλα μόνα τους. Έχουν ένα βάθος ιστορικό. Μα... όταν λέτε πώς έγιναν όλα αυτά, τι εννοείτε?
0: Στο χρόνο τους. Γιατί είπατε ότι μέσα σε 14,5 μήνες Και επειδή έχουμε πάρα πολλές αντίθετες περιπτώσεις.
2: Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο, ενώ η κατασκευή του σχολείου ήταν για 24μηνο, αυτό έγινε σε 15 μήνες. Δηλαδή και 9 μήνες πιο νωρίς. Χάρη στην επαγγελματικότητα, και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και το προσωπικό και τους επιβλέποντες που εργάστηκε για να γίνει αυτό το σχολείο. Δεν έλειψαν από το σχολείο ποτέ. Και τα Σάββατα δούλευαν, δεν έκλεισε για την εορτή του 15 Αυγούστου το εργοτάξιο, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι
0: για τη σχολική σεζόν
2: 11 Σεπτεμβρίου με το που θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Μάλιστα.
2: Όταν ήρθε στις εργασίες θεμελίωσης ο Πρωθυπουργός και το είδε, μου είπε, καλά πώς θα γίνει, λέει, να είναι έτοιμο αυτό το σχολείο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με το χτύπημα του κουδουνιού. Θα το δείτε, του λέω, θα είναι. Θα είναι και πιο μπροστά. Είναι λοιπόν πιο μπροστά μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι η αλήθεια.
2: Ναι, να λέμε τα αρνητικά, ναι, να τα κριτικάρουμε με διάθεση βελτίωσης τους, αποφυγής λαθών, αμπελτηριών κτλ. Αλλά να λέμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη μίζερη πραγματικότητα που ζούμε, της μύρλας και της γκρίνιας και τα θετικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι, Δήμαρχε, εμένα μου θυμίζει ο κανόνας που λέμε της δημοσιογραφίας, ότι η είδηση δεν είναι όταν ένα σκυλί δαγκώσει έναν άνθρωπο, αλλά όταν ένας άνθρωπος δαγκώσει ένα σκυλί. Οπότε όταν έχουμε κάτι τέτοια παραδείγματα που είναι ασυνείδηστα,
0: είναι
1: είδηση. Αξίζει νομίζω να τα προβάλλουμε.
2: Να πω και κάτι άλλο. Αύριο, σήμερα στις 2 η ώρα σήμερα, στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ως ήθιστε πάντοτε στη Διεθνή Έκθεση.
0: Κύριε Κυρίζογλου,
2: ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος όλων των δημάρχων, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι περιμένετε να ακούσετε για την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Πρωθυπουργό? Υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διαχρονικά. Πού ζητάει η τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν να κάνουν με πόρους, έχουν να κάνουν με διαδικασίες? Γιατί πολλές φορές ακούμε από τους δημάρχους ότι μας δίνουν πολλές αρμοδιότητες, μεταβιβάζουν ευθύνες, χωρίς να έχουμε τα μέσα, είτε αυτά είναι οικονομικής φύσης, είτε αυτά είναι σε επίπεδο νομοθεσίας, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Τι περιμένετε εσείς να ακούσετε? Έρχεται ο Πρωθυπουργός, είναι στα παραδοσιακά, είναι το μπαλκόνι το πολιτικό της ΔΕΘ και αναφέρεται σε πληθώρα θεμάτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι περιμένει?
2: Είναι πολλά, χάριν αξιοπιστίας θα τοποθετηθώ όπως θα τοποθετηθώ, γιατί όταν ακυρώνεις τα πάντα, ξέρεις, δεν είσαι αξιόπιστος συνομιλητής. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν δικό τους κώδικα. Νομοθετικά τα προβλήματα έχουν λυθεί.
0: Ναι.
2: 2.000 νομοθετήματα από τον Όθωνα μέχρι σήμερα έγιναν ένα ενιαίο κείμενο, ένας ενιαίος κώδικας με ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Είναι θετικό επίσης ότι έχουμε τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά, για να είμαι συνεπής και όχι αντιφατικός με αυτά που έλεγα για τα έργα πριν, για την εκτέλεση έργων από πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτό το οποίο παραμένει αρνητικό παρά την προσπάθεια που έγινε να αυξηθούν οι πόροι μας είναι το λειτουργικό κόστος. Προσέξτε, το 2009 με την 8-9 είχαμε πόρους 3,5 δις κεντρικούς αυτοτελείς για τη λειτουργία μας. Όχι για έργα, για τη λειτουργία των Δήμων. Μισθοδοσία, πώς, νερό, τηλέφωνο, αέριο, πετρέλαιο, βενζίνες, λιπαντικά, καύσιμα. Το 2019 παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση επιχορήγηση των Δήμων 1,8.
0: Μάλιστα.
2: Από τα 2, από τα 3,5 1,8. Η σημερινή κυβέρνηση που παρέλαβε το 1,8 το έφτασε 2,9.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς όμως για να είναι 2,9 εκατομμύρια ευρώ. 1,1 δις τα αύξησε. Αλλά το οικονομικό περιβάλλον, αγαπητοί μου, της σήμερα δεν είναι ίδιο με το οικονομικό περιβάλλον του 19, δεν είναι ίδιο με το οικονομικό περιβάλλον πολλό δε μάλλον του 2008. Τι εννοώ? Το σίδερο, η τιμή της βενζίνης, η τιμή του πετρελαίου.
0: Καλά, τα καύσιμα, τι το συζητάμε, δηλαδή όποιος μπορεί και θυμάται πόσο έκανε η βενζίνη το 2008 και το πετρέλαιο, θα
2: μπορέσει να καταλάβουν. Για να καταλάβουν όλοι γιατί μιλάμε και γιατί έχουμε δίκιο στο αίτημά μας αυτό.
0: Να, βέβαια.
2: Μάλιστα δε, σας λέω το εξής. Θα μπορούσατε εσείς τώρα στη συζήτηση να μας πείτε και γιατί να μην πιστέψουμε την κυβέρνηση και να πιστέψουμε εσάς. Διότι κάναμε μία μελέτη

0: και τον κοινό νου, που το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την οικονομική επάρκεια πόρων στους Δήμους για να έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια για να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Σήμερα, με το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί, μπαίνουμε μέσα.
1: Μάλιστα. Και πώς καλύπτονται αυτά τα χρήματα, κύριε Κυρίζογλου?
0: Αυτά μπορούν να καλυφθούν με τους εξής τρόπους. Με το να δοθεί από το πλεώνασμα ή το υπερπλεώνασμα μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, πρώτον, άμεση. Δεύτερον, με το να μειωθεί η τιμή του ρεύματος που καταναλώνουμε. Ξέρετε ότι εμείς πληρώνουμε 2,5 φορές πιο ακριβό το ρεύμα από τα εργοστάσια και τους μεγάλους καταναλωτές. 0,08 λεπτά, 0,09 έως το πολύ 0,10 λεπτά πληρώνουν οι βιομηχανίες που είναι επιχειρήσεις και έχουν κέρδη.
2: Ναι.
0: Εμείς τι είμαστε, η βιομηχανία, οι Δήμοι ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουμε υπηρεσίες? Αυτό είμαστε. Εμείς ξέρετε πόσο πληρώνουμε το 2026 την τιμή της κιλοβατόρας? 0,26 ευρώ. 2,5 και φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, αμέσως θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας μας κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 2 μηνιάτικες δόσεις.
1: Μάλιστα. Βέβαια.
0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Κατερχόμεθα δηλαδή στο διάλογο, κατεβαίνουμε, με συζητήσεις με στοιχεία συγκεκριμένα, σοβαρά και υπεύθυνα. Τα είπαμε στον κύριο Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα, παρουσία όλων των δημάρχων της Βορείου Ελλάδος. Τα συζητήσαμε κατηδίαν και με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών. Αποδέχονται το δίκαιο του αιτήματός μας. Περιμένουμε μια θετική αντίδραση στην οποία ευελπιστούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε την αξιολόγηση, θα ακούσουμε και εσείς και εμείς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη το τι έχει να πει αυτό το διήμερο και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου. Εσείς θα τον δείτε και σήμερα. Τι ώρα είναι η
0: θεμελιά? 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα,
1: ναι,
0: στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί που είναι και ο ναός της Αναστάσεως του Κυρίου, θα γίνουν τα εγγένεια θεμελίωσης του κολυμβητηρίου. Και στις 7.30 δίπλα, Φιλιππούπολεως και Κένεντι, το σχολείο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Με το καλό, Δήμαρχε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Πρόεδρος των Δημάρχων.
2: Ναι. Αυτό που είπε για το ρεύμα, για το κόστος. Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στους Δήμους και να μπορέσουν να ελαφρυνθεί το μεγάλο αυτό κόστος που αντιμετωπίζουν. Γιατί όντως, όπως το λέει, οι Δήμοι δεν παράγουν πλούτο.
2: Ακριβώς.
1: Παρέχουν μια υπηρεσία.
2: Οι Δήμοι που έχουν δεχτεί έτσι μεγάλα βάρη και με το τέλος ταφής που έχει γίνει πολύ κουβέντα την τελευταία τριετία και ανάγκασε όλους τους Δήμους ανά την επικράτεια να αναπροσαρμόσουν και τα ανταποδοτικά τέλη για να μπορούν να είναι έτοιμοι να καλύψουν αυτό το κόστος, αυτό το βάρος που ήρθε στην πλάτη τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και 28 η ώρα γυρνάει.
2: Να πούμε ότι είναι κατακόκκινος ο περιφερειακός. Ειδικά το ρεύμα προς ανατολικά είναι όλο βαθύ κόκκινο.
1: Ναι.
2: Από την Νικόπολη, από εδώ, από δυτικά όπως ξεκινάμε, μέχρι να φτάσουμε και στο Επταπύριο και στην Τριανδρία είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχει σημαντικό κομμάτι από ανατολικά προς δυτικά, μετά την Τριανδρία κυρίως, μέχρι και το Επταπύριο που είναι κόκκινο, αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε εκείνο το ρεύμα. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, με μικρότερες ταχύτητες κίνηση στη Τσιμισκή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και για την Κωνσταντίνου Καραμαλή και την Εγνατία. Κατά διαστήματα υπάρχουν σε διάφορα σημεία έτσι προβληματάκια, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι πολύ καλή εικόνα στην πόλη. Υπάρχει και πολλή αστυνομία, πολύ τροχαία ούτως ή άλλως.
1: Προσοχή που αφήνει τα αυτοκίνητα, υπάρχουν οδοί και σημεία μέσα στην πόλη που απαγορεύεται πλέον, έχουν σιγά σιγά μπαίνουμε στα μέτρα.
2: Ακριβώς, από χθες ξεκινήσαμε, από σήμερα που έρχεται και ο Πρωθυπουργός.
1: Προσοχή παιδιά, μην ψάχνετε μετά το αυτοκίνητό σας. Και η κλίση και το κόστος το οικονομικό και η ταλαιπωρία κτλ. Ήδη ξεκίνησε η...

0: η έκθεση σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε προσοχή που παρκάρετε κατά βάση, και από αύριο θα έχουμε και ζητήματα, θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα, θα έχουμε και ζητήματα με αποκλεισμούς δρόμου κτλ. Ειδικά
1: ακριβώς,
0: το απόγευμα που είναι η ομιλία
1: από,
0: του...
1: από την Πότσαρη και
0: ναι,
1: πέριξ του
0: Μητσοτάκη. Θα τα δούμε όμως αυτά ξανά για να τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο μέσα στην πόλη.
1: Η ώρα είναι
0: θέλει 9 προσοχή.
1: 9:30 πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρο του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης, στην κονσόλα ο Χρήστος Νάκος. Είμαστε κομπλέ δηλαδή.
1: Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το κανάλι του σταθμού στο Viber flash99.4. Από τα προσωπικά μας προφίλ στα social media, Facebook, Instagram, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης. Από την σελίδα στο Facebook Μιλάμε Πολιτικά. Στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό κέντρο του Flash 2310-548-01. Και οτιδήποτε θέλετε να επισημάνετε, να σημειώσετε, να ρωτήσετε, να αναφέρουμε και να ψάξουμε στην εκπομπή. Λέγαμε πριν για την κίνηση ότι είναι δύσκολη κατάσταση, ναι, στον περιφερειακό.
0: Έχει προβλήματα η κυκλοφορία εκεί στα νοσοκομεία κυρίως, που συνήθως έχει, καθώς ενώνονται οι δύο μεγάλοι έτσι, άξονες, η Εγνατία και ο περιφερειακός.
1: Ακριβώς, και το κομμάτι γίνεται εκείνο μέχρι έτσι και την, έχεις, τον δεν, Παύλο Μελά.
0: Νεάπολη προς τα εκεί που μετά την έξοδο εκεί αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται καλύτερη κατάσταση. Αλλά πάλι χρειάζεται υπομονή, καθώς όταν βρισκόμαστε μέσα στην κίνηση, το έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να είμαστε και γενείς. Να βρίζουμε, να φωνάζουμε, να μαλώνουμε, να κορνάρουμε, δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα συνήθως. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο, γιατί κάποιος μπορεί και μια κόρνα κάποιος να κινητοποιηθεί. Αλλά συνήθως αυτά τις περιπτώσεις τώρα στο περιφερειακό, κόρνα και ξεκόρνα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι... Γι' αυτό που έλεγε Σόδωρε πριν το διάλειμμα για τα μέτρα της τροχέας, ναι, ήδη είναι σε ισχύ από τις 6 το πρωί. Ήδη από τις 6 το πρωί δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει να παρκάρει στην Αγγελάκη, στην Αμίνης, από την Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου, στην Αγίου Δημητρίου, στην Λαμπράκη χαμηλά φυσικά από την Εγνατία μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, Αρμενοπούλου, Νικολάου Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζινού. Οπότε πρέπει να έχετε το νου σας. Λίγο αργότερα θα μπει στο παιχνίδι της απαγόρευσης και η Λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και ειδικά αύριο, αν δεν έχετε κάποια δουλειά στο κέντρο, να το αποφύγετε, είναι δεδομένο.
0: Ναι,
1: ή θα κατεβείτε με μετρό.
0: Ή με τα πόδια ή οτιδήποτε, δηλαδή όσοι είναι. Γιατί είναι απαγορευτική, θα έλεγα, η χρήση του αυτοκινήτου, αύριο ειδικά, από το μεσημέρι και μετά, που ξεκινάνε και οι διαμαρτυρίες, οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις. Θα είναι οι δρόμοι κλειστοί, περιμετρικά εκεί της εκθέσεως, και να συμπεριλαμβάνει βέβαια και το συνεδριακό κέντρο το Ιωάννης Βελίδης, όπου θα είναι και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα κρατήσει, θα φτάσουμε βράδυ αργά για να μπορέσουν να δοθούν οι δρόμοι σε κυκλοφορία, και οπότε θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, για αύριο πάντα λέω. Μετά η Κυριακή θα είναι πιο εύκολη ημέρα, καθώς το βάρος και η προσοχή από την πλευρά της αστυνομίας και των μέτρων τάξης και τροχέας και όλα αυτά τα σχετικά θα είναι μόνο στο μεσημέρι, όπου θα πραγματοποιηθεί, όταν θα πραγματοποιηθεί και η συνέντευξη τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού, και μετά αρχίζει και χαλαρώνει αρκετά η κατάσταση, θα έλεγα, από το νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, όταν και θα ολοκληρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνέντευξη και θα προφανώς θα αποχωρήσει, καθώς ήδη το πρόγραμμα και σήμερα βλέπουμε στις εφημερίδες υπήρξε μια είδηση η οποία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή επίσημα, ότι την Τρίτη αμέσως μεταβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, που θα συναντηθεί με τον Σίση. Σχετικά με πολλά ζητήματα, μια γεμάτη ατζέντα όπως αναφέρεται τουλάχιστον σε όλα αυτά τα, για τα θέματα, καθώς το τελευταίο διάστημα τα εθνικά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι και πάλι στο επίκεντρο, με ένταση έχουν έρθει και από τη στάση της Τουρκίας αλλά και από την ρευστότητα που υπάρχει στο διεθνές περιβάλλον. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το πρόγραμμα, μιας και πιάσαμε τα της εκθέσεως.
1: Ακριβώς. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ναι, καταρχάς σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, και μετά, όπως είπαμε και με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένη, τον κύριο Κυρίζογλου, μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στα εγγένεια του υποκατασκευή βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, αλλά και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, Βενιζέλου, στο στρατόπεδο επί της Βενιζέλου, στο στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν, το απόγευμα. Το βράδυ στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με δημοσιογράφους, το καθιερωμένο ραντεβού που διοργανώνει φυσικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Το πρωί του Σαββάτου η κλασική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην έκθεση, πρώτα φυσικά συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και θα επισκεφτεί στη συνέχεια τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το κλασικό αλλά το πίπερο. Το κύριο πιάτο, στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Η εκδήλωση έχει ώρα έναρξης στις 7.30. Να δούμε τι ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Από τις 8 και μετά φυσικά.
0: Πολλοί κόσμος μαζεύεται πάντα. Υπάρχουν και είσοδος να γίνει. Ποιος θα καθίσει, που θα καθίσει. Ξέρεις, είναι κλασικές έτσι, περιπτώσεις, καταστάσεις. Γενικά, διαχρονικά αυτό, έτσι, όποια και να κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση το ίδιο. Βέβαια τώρα τελευταία αρκετά χρόνια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτός ανεβαίνει εδώ και από το 19 για αυτή την ομιλία. Κάθε χρόνο μπαίνουν οι γραμμές, το τι θα ακολουθηθεί για την επόμενη χρονιά. Φέτος είναι και μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, καθώς έχουμε εκλογές μέχρι και την άνοιξη θα πρέπει να τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός. Οπότε αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα τα όσα θα πει, και κρίνοντας βέβαια και υπολογίζοντας και το πολιτικό σκηνικό όπως είναι, ότι δεν υπάρχει ορατός στο προσκήνιο να είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον προς το παρόν με τις δημοσκοπήσεις. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα αυτά που, πώς αυτά θα γίνουν δεκτά και πώς θα τα υποδεχθεί ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, ο οποίος περιμένει να δει τη ζωή του να βελτιώνεται.
1: Ακριβώς. Και αρκετά από αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα εξειδικευθούν την επόμενη μέρα, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και αυτή. Να δούμε πόση ώρα θα διαρκέσει, πόσες ερωτήσεις, πάντα εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξεχωριστό ενδιαφέρον, για να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Και στη συνέχεια ολοκληρώνει το πρόγραμμά του, γιατί μεταβαίνει και για τις άλλες του υποχρεώσεις.
0: Λοιπόν, είδαμε ήδη σήμερα βγαίνουν και κάποια δημοσιεύματα με αυτές τις εκπλήξεις για τρίτεκνους, για αγρότες κτλ. Πράγματα ούτως ή άλλως λέμε πάντα ότι κρατάνε μερικά χαρτιά κρυφά, προσπαθεί να κρατήσει ο κάθε πρωθυπουργός για να υποθούν το βράδυ του Σαββάτου, οπότε να δημιουργήσει και ένα ακόμα μεγαλύτερο impact, καθώς όλα τα υπόλοιπα έχουν αναλυθεί, θα κάνει εκείνο, θα μειώσει εκεί τους φόρους, τις εισφορές, αυτά έχουν υποθεί, έχουν αναλυθεί από την αρχή της εβδομάδας αυτής. Αλλά τέλος πάντων μένει να δούμε και όλας να ακούσουμε πραγματικά τι είναι αυτά που θα υποθούν. Ένας κακός χαμός αυτές τις ημέρες με τα σχολικά βιβλία, Γιάννη, με τα οποία είναι βέβαια δεν είναι για αυτή τη χρονιά, να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχει και αυτή η παρανόηση. Είναι για την χρονιά 27-28, όπου αλλάζει το σύστημα με τα σχολικά βιβλία. Να πω γιατί σε τι αναφέρομαι. Σε δύο βιβλία, ένα της τρίτης δημοτικού και σε ένα της έκτης δημοτικού, το ένα έχει να κάνει, είναι το μάθημα της γλώσσας στην τρίτη δημοτικού. Στην έκτη δημοτικού είναι το βιβλίο που έχει να κάνει με το μάθημα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Σε αυτά τα δύο βιβλία λοιπόν, τα οποία, να πούμε εξ αρχής ότι το σύστημα έτσι πως αλλάζει λέγεται πολλαπλό βιβλίο. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν ένα εκ των τεσσάρων της γλώσσας που είναι για την τρίτη δημοτικού. Στο ένα λοιπόν από αυτά υπάρχουν φωτογραφίες, μιλούμε, γράφουμε για την οικογένειά μας και υπάρχουν φωτογραφίες, σκίτσα τέλος πάντων, τα οποία είναι με γονείς του ιδίου φίλου. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στο βιβλίο της έκτης δημοτικού, στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο είναι ένα εκ των τριών. Έγινε ένας άλλος με πρωτοσέλιδα αυτές τις ημέρες, απαντήσεις, κόντρα απαντήσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι και εμένα με προβλημάτισε το θέμα, οι γονείς είναι, δεν υπάρχει γονέας ένας, γονέας δύο, δεν υπάρχει υποψία woke agenda σε αυτή την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς, γιατί
0: είπε διάφορα τέλος πάντων.
1: Και είναι και πολύ λεπτό το ζήτημα, γιατί ναι, έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα αρκετές φορές και υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί παράγοντες που καραδοκούν. Μην ξεχάσουμε το χαμό που έγινε τις προηγούμενες μέρες με τον Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: με
0: βέβαια,
1: την πλατφόρμα
0: βέβαια
1: του Υπουργείου Υγείας.
0: Βέβαια, βέβαια. Και υπήρξαν απαντήσεις και από πλευράς του Υπουργείου ότι αυτά είναι επιλογή του εκπαιδευτικού. Εντάξει, εκεί είναι μπάλα στην εξέδρα βέβαια αυτό η απάντηση, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποιος την ορίζει την επιλογή.
0: Το πιο σωστό που ακούστηκε, τέλος, και αυτό πάλι τελεί υποκριτική από την αντιπολίτευση, είναι ότι αυτά τα βιβλία δεν τα ενέκρινε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Έχουν να κάνουν με το Ινστιτούτο το συγκεκριμένο, το οποίο ελέγχει και επιλέγει το υλικό, το εκπαιδευτικό. Και αυτή ήταν και η απάντηση. Τώρα από εκεί και μετά μένει να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το θέμα. Ξαναλέω, είναι για την επόμενη χρονιά. Είναι για την χρονιά, για την σχολική χρονιά 2027-28, όπου θεωρητικά θα ισχύσει το μέτρο αυτό του, που θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιλέγει βιβλίο, ένα από κάποια βιβλία.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν πολλά βιβλία σε κάθε μάθημα.
1: Αυτό ισχύει για όλα τα βιβλία, δηλαδή θα μπορούμε να επιλέγουμε και για τα ιστορικά βιβλία. Να
0: διαλέγω εγώ τι, ναι, Γιάννη,
1: τι θα
0: διδάξω. Δεν έχω μπει
1: στα
0: να δω το πολλαπλό βιβλίο, αυτό το θεσμό, αλλά φαντάζομαι πως ναι, σε κάθε μάθημα έχουν εγκριθεί περισσότερα από ένα βιβλίο, οπότε...
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχω ένα βιβλίο που να λέει για γενοκτονία και να πάει άλλο βιβλίο να λέει για συνωστισμούς, παράδειγμα, ρε παιδί μου.
0: Φαντάζομαι πως δεν γίνεται, δηλαδή άμα γίνεται και αυτό, μετά τι κάνουμε. Ο καθένας, που ακόμα και αυτό βέβαια, έτσι όπως το χειρίζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση το θέμα, πετώντας την μπάλα στους εκπαιδευτικούς, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή ο τάδε εκπαιδευτικός, ενδεχομένως κάποιος θα στοχοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί διδάσκει αυτό το βιβλίο και αυτά δεν είναι, δεν μπορεί αυτό να είναι η απάντηση, ότι θα μπορεί να το επιλέξει κάποιος ή όχι. Δεν έχει να κάνει. Εκεί αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το αν η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει τα δικά της, έτσι, το πολιτικό της το στίγμα και να ζητήσει από το Ινστιτούτο να μην υπάρχουν παράδειγμα τέτοιες εικόνες. Ή να πει ότι αφού κρίθηκε επιστημονικά ότι είναι άρτιο αυτό το αποτέλεσμα, είναι συμβατό με τα νέα νομικά, απάντησε και ένας συγγραφέας του, αυτός που έγραψε το βιβλίο της έκτης δημοτικού, ότι αυτό που γράφω έχει να κάνει με τη σύγχρονη κοινωνική κατάσταση και νομικά. Καθώς, σου λέει, έχω βάλει οικογένεια η οποία είναι, ναι μεν, με άτομα του ίδιου φύλου, αλλά δεν είμαι εκτός νόμου, δεν περιγράφω κάτι το οποίο δεν υφίσταται νομικά στην κοινωνία μας και αυτό είναι προφανώς είναι σωστό, έτσι. Αυτό το θέμα δεν θέλει η κυβέρνηση φυσικά να το κλείσει σε μια τέτοια εποχή, αλλά δεν ξέρω αν θα το κλείσει. Του χρόνου θα το δεις με μεγαλύτερη ένταση, γιατί τώρα επειδή είναι σε ένα χρόνο σιγά σιγά χαλαρώνουν η κριτική και όλα τα σχετικά, αλλά του χρόνου
1: ακριβώς
0: θα είναι...
1: ξεκινήσουμε με αυτά τα βιβλία.
0: Ναι, για
1: εσύ,
0: λέω.
1: Ας περάσει
0: τώρα
1: και εκλογές,
0: το ίδιο.
1: Ας περάσει και εκλογές,
0: έχουν περάσει και εκλογές.
1: Ναι,
0: θα έχουν περάσει και εκλογές όντως, και αυτό μια μεγάλη αλήθεια, θα έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές. Οπότε θα το δούμε την επόμενη χρονιά, θα τη δούμε αυτή τη συζήτηση πώς θα εξελιχθεί.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το Flash 994. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Μιλάμε επί της ουσίας για όλα τα θέματα, είτε έχει να κάνει με την εσωτερική επικαιρότητα, είτε έχει να κάνει με τα εξωτερικά, με τα θέματα που έχουν να κάνουν με το διεθνές περιβάλλον, με τις σχέσεις. Εδώ, αυτό το τελευταίο διάστημα, έχουν μονοπολίσει όλα αυτά τα μέτωπα, τα πολεμικά, μία πάνω, μία κάτω, μία είμαστε κοντά στην ειρήνη, μία δεν είμαστε, μία δεν υπάρχει πόλεμος, είπε ο J.D. Vance χθες στα στενά του Ορμούζ εκεί με το Ιράν. Μπορούμε να τελειώσουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Έχει αποκατασταθεί σχεδόν πλήρως, λέει, η κίνηση πλοίων στα στενά και διάφορα άλλα. Στην φιλοσοφία του Τραμπ, ούτως ή άλλως θεωρείται από πολλούς ο διάδοχός του, όπως ξέρεις, Γιάννη. Και νομίζω θα και αυτό παίζει ρόλο στον τρόπο που τοποθετείται, στον τρόπο που κινείται. Και να θυμίσω κιόλας ότι ο J.D. Vance ήταν ένας εν δυνάμει αντίπαλός του στην υπόθεση της προεδρίας, αλλά τελικά δεν ενεπλάκη στην υπόθεση της υποψηφιότητας για πρόεδρος. Τώρα πάω αρκετά πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά ο J.D. Vance δεν το έκανε τότε. Δέχθηκε να είναι αντιπρόεδρος, για πολλούς ήταν μια έκπληξη να είναι με τον Τραμπ, γιατί τον είχε κριτικάρει πάρα πολύ το όλο το διάστημα, το προηγούμενο. Τελικά βρέθηκε στο πλευρό του και προφανώς περιμένει, αφήνει τον χρόνο να κυλά, για να είναι ο ίδιος υποψήφιος επόμενος πρόεδρος, έχοντας και στο μυαλό του ότι συνήθως στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δύο θητείες είναι, εννοώ, της ίδιας παράταξης, το οποίο συνηθίζει τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε. Λοιπόν,
1: κοίταξε, αν δεν
0: μικρή παρένθεση.
1: Ναι, και αν δεν αλλάξει το πλαίσιο ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι να αλλάξει
0: δεν είναι, δεν μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι δηλαδή, εντάξει, το έχει υπονοήσει, το έχει πει, έχει πει διάφορα τέτοια σενάρια.
1: Αλλά αυτά είναι περισσότερο για να έχουμε έτσι διαφέρον,
0: τα
1: έτσι, είναι και αλλά τέτοιος, το πίπερο να ασχολούμαστε.
0: Είναι ψοφάγια τέτοια για προβολή. Ναι, και
1: με το F5 εκεί πέρα στην πλατφόρμα
0: του. Ψοφάγια για προβολή, είναι το μόνο σίγουρο. Του αρέσει να είναι στο επίκεντρο ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι που είναι, εκθέσεως, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν, θα έλεγα, το παιχνίδι το παγκόσμιο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη όμως και ο ίδιος θέλει να είναι και ο ίδιος σαν πρόσωπο, δηλαδή, να κυριαρχεί. Λοιπόν, για τα νέα γυαλιά έχει γίνει πολλή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, αυτά τα έξυπνα γυαλιά, τα οποία είναι, θα έλεγα, ακόμα μια καινοτομία της σύγχρονης εποχής. Έχω φίλους που είναι έτσι που τους αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα gadget και τα λοιπά. Τρελαίνονται να δοκιμάζουν, να βρίσκουν, να φοράνε τώρα που είναι αυτά τα γυαλιά και τα λοιπά. Πάντως μέτρα λαμβάνει λοιπόν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθηγητής ο οποίος είναι του τμήματος μαθηματικών, με συγχωρείτε, και ζητά από τους φοιτητές να γράφουν μόνο με μολύβι και όσοι χρειάζονται γυαλιά για να γράψουν να έχουν μαζί τους και σχετική ιατρική βεβαίωση για να μπλοκαριστούν όσοι θα χρησιμοποιήσουν έξυπνα γυαλιά. Λοιπόν, αυτό.
1: Και
0: μάλιστα ο ίδιος εξήγησε ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου εξετάσεις να μετατραπούν σε πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης και να μην βρεθούν προφανώς σε μειονεκτική θέση όλοι όσοι απλά διαβάσανε σαν άνθρωποι και πήγαν να γράψουν την εξεταστική τους. Από την άλλη όμως, να πω ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, σημείωσε ότι πάντα υπάρχει αντιγραφή. Υπήρχε τέλος πάντων, αλλά έβαλε και μια άλλη παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης, όχι στο κομμάτι της αντιγραφής, στο κομμάτι της αντιγραφής μεν, αλλά όχι για να σε βοηθήσει, για να βοηθήσει τους καθηγητές. Και λέει ότι σήμερα το AI μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή. Και κάποιοι οπότε χάνουν τον χρόνο τους, λέει, στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη την ενέργειά τους στο διάβασμα, αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή. Λέει αυτά τα λέει ο Πρίτανης.
1: Ο Πρίτανης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι πανάκια. Τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία είναι πολύ χρήσιμα, μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν σημαίνει ότι τα εμπιστεύεσαι τυφλά. Δηλαδή, μπορεί προφανώς όταν θα γράψεις ένα κείμενο, έχεις επιρροές, έχεις πεπατημένες που θα πάρεις.
0: Έχεις τα βιώματά σου.
1: Ακριβώς. Ειδικά όταν κάτι δεν είναι τόσο εξειδικευμένο, ρε παιδί μου, οπότε μπορεί να υπάρχει μια επιρροή. Δεν είναι τόσο δύσκολο να απέχει το δικό σου το κείμενο με το δικό μου το κείμενο.
0: Καλά, προφανώς και αυτό. Γίνεται και αυτό. Ναι, ναι. Πολλές εσύ αναφέρεσαι φορές, στο αν το AI πει ότι ο Θόδωρος και ο Γιάννης γράψαν το ίδιο.
1: Έχω τσεκάρει δικό μου κείμενο. Ξεκίνησε ναι. μικρό κείμενο, έτσι, μια παραγραφούλα. Ναι. Γιατί ναι. Και, το γράφω κανονικά. Και μου έβγαλε ότι είναι, λέει, τόσο τσεκατό AI.
0: Άρα είσαι.
1: Κορυδευόμαστε τώρα.
0: Κοίταξε να δεις. Θα πούμε ότι είσαι κι εσύ ένα από τα μυαλά που χρησιμοποιεί το AI για να φτάσει. Να δίνει αυτά τα αποτελέσματα ούτως ή άλλως και η ανάπτυξη του βασίστηκε πάνω σε δεδομένα και υπάρχοντα οι πηγές τέλος πάντων κάπως
1: δημιουργήθηκαν. Αναζήτηση στο διαδίκτυο με το που ζητάς κάτι.
0: Σκανάρει και σου κάνει τις συνόψεις του μετά και ο καθένας παίρνει το αντικείμενο που θέλει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μέσα στα μέτρα της ΔΕΘ, ένα μέτρο το οποίο έπαιξε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το σπίτι μου 1 και 2 και τώρα μέσα στην ΔΕΘ θα ακούσουμε το σπίτι μου 3. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια και για τα κλειστά σπίτια, γιατί και εκείνο ήταν ένα θέμα που απασχόλησε πολύ την ελληνική κοινωνία, για τα κλειστά διαμερίσματα, για να διευκολυνθεί σε όλη αυτή την πορεία. Βέβαια και το θέμα της στέγης, της φθηνής στέγης.
1: Έτσι καθώς... ακριβώς, γιατί όταν δεν υπάρχουν σπίτια, όταν δεν μπορεί ο άλλος αναγκαστικά θα πάει να μείνει με ενίκιο υψηλό, ναι. Είναι ο κλασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Η κυβέρνηση πρέπει να βγουν στην αγορά περισσότερα σπίτια.
0: Οπότε
1: να υπάρχουν
0: να πέσει,
1: εκλογές,
0: να πέσει, να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, να πέσουν οι τιμές οικειών. Τέλος πάντων, έχουμε αυτή η ιστορία με τα στεγαστικά και με όλο αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τα ενίκια, με το υψηλό κόστος του ενοικίου, στο οποίο ξοδεύεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του μισθού του πολίτη, απασχολεί την κυβέρνηση, εντάσσεται νομίζω στο ευρύτερο ζήτημα, πρόβλημα, τεράστιο θέμα για την κυβέρνηση που λέγεται ακρίβεια.
1: Ακριβώς, και όταν πηγαίνει σε μια τρίτη βερσιόν ενός προγράμματος φαντάζομαι ότι βλέπεις τις αστοχίες, βλέπεις τι μπορεί να μην πήγε καλά, τι να μην λειτουργήσει σωστά για να μπορέσει να το βελτιώνεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αρκετές αριθμίες και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Υπήρχαν άνθρωποι που το ψάξαν πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Αλλά φυσικά. Υπάρχουν την ίδια ώρα που εσύ ψάχνεις να εκμεταλλευτείς ένα πρόγραμμα να βοηθηθείς.
0: Ψάχνει κάποιος να εκμεταλλευτεί εσένα.
1: Να εκμεταλλευτεί τα παραθυράκια που προκύπτουν από το πρόγραμμα και κατ' επέκταση εσένα.
0: Και όχι μόνο. Οπότε και οι τιμές που ανέβηκαν πάρα
1: ακριβώς,
0: πολύ.
1: Ακριβώς. Το σπίτι ήταν... που θα αγόραζα λοιπόν, ναι. Που θα έκανε 100 χιλιάρικα ναι. κτλ. Και με τη βοήθεια του προγράμματος εγώ μπορεί να πλήρωνα 20 και τα υπόλοιπα μου τα έδινε το πρόγραμμα. Ο άλλος μου το δίνει επειδή έχει ζήτηση.
0: 120.
1: 130.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τις τιμές που πετάξανε σε σπίτια τα οποία δεν δικαιολογεί το τέτοια αύξηση, αλλά γινότανε ακριβώς γιατί είχαν τα χαρακτηριστικά της επιλεξιμότητας για τα προγράμματα αυτά, Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Να δούμε τα κριτήρια και, με ποιο τρόπο θα είναι επιλέξιμα τα επόμενα για το Σπίτι μου 3 στο οποίο συζητάμε. Την ίδια ώρα που έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση και για την πατριωτική εισφορά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι επακολούθησε για τις θηρίδες κτλ. 200.000 είναι οι θηρίδες. Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής, επειδή το άκουγα πάρα πολύ στα ραδιόφωνα αυτές τις ημέρες και θα κλείσω τώρα, γιατί η ώρα είναι 10, πρέπει να κλείσουμε, τουλάχιστον για την ώρα και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο, αλλά να πω το εξής μόνο, ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και στα ΜΜΕ και σε διάφορους. Θα πρέπει να καταλάβει και ένα κομμάτι της ελίτ στην οποία απαρτίζουν και δημοσιογράφοι μεγάλων καναλιών ότι δεν έχει όλος ο κόσμος θηρίδες. Νομίζω ότι μπερδεύονται. Ότι αυτό το θέμα απασχολεί, επειδή μπορεί να απασχολεί τους ίδιους, τους μεγάλο δημοσιογράφους, τους μεγάλο καναλάρχες, τα αφεντικά των και διάφορους άλλους τέλος πάντων μεγαλόσχημους της χώρας.
1: Πόσο δίκιο έχεις το δωρε.
0: Νομίζουν ότι αυτό το θέμα είναι που θα μας πάρουν τις θηρίδες. Ποιες θηρίδες απαντάει ο κόσμος? Αυτές που δεν έχουμε θα μας πάρουνε. Δηλαδή τώρα είμαστε σοβαροί. Πόσους ανθρώπους...
1: Θα μας πάρουν το παντεσπάνι, ναι, Θόδωρε,
0: το
1: παντεσπάνι. Στην
0: κοινωνία έξω μπορείς να βγεις. Εγώ καλώ τον καθένα, επειδή λέει η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα στα δυτικά και τώρα κάνει επικοινωνική καμπάνια κατά του Τσίπρα, ότι λέει και θα μας πάρουν τις θηρίδες. Βγείτε στα δυτικά της πόλης, στα δυτικά στην Αθήνα, γιατί λόγω και της ζωής έχω ζήσει και στα δυτικά και της Αθήνας. Είμαι δύο στα δύο, άστα. Είμαι κουμπωμένος παντού.
1: West side.
0: Ναι. και ρωτήστε τον κόσμο εκεί στο δρόμο. Έχει στηρίδα, τίποτα άλλο. Όχι τι ψηφίζει τίποτα. Έχει στηρίδα. Η Μούτζα θα πάει σύννεφο. Άντε τώρα, ή Μάρτον πια. Έγινε μεγάλο θέμα, θα πάρουν τα λεφτά από τις στηρίδες. Ποιες στηρίδες, ρωτάει ο άλλος.
1: Ο Χρήστος Νάκος που έχει πάντως στηρίδες θα μας βοηθήσει τώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Έχει
1: να
0: έχει τις στήρες USB και όλα αυτά. Και αυτά στηρίδα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, καθυστερήσαμε λίγο, παρεχόμαστε πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
11: 8 με 9 το πρωί.
10: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4, είμαι ο Θοδόρος Παπαδόπουλος. Μέχρι πριν από λίγο ήταν μαζί μου και ο Γιάννης Χαβιανίδης, ο οποίος με ανηλυμένες υποχρεώσεις θα είναι σε... ακολουθούν εδώ τα προγράμματα. Έχουν γίνει πολύ ζόρικα για τους δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο είναι εδώ και οι συναντήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι επισκέψεις. Γι' αυτό και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κυριάκο Μερελή, τον πρόεδρο επαγγελματικού επιμελητηρίου, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ακριβώς για αυτό, καθώς το πρόγραμμά του φαντάζομαι είναι και του ιδίου πολύ επιβαρημένο αυτές τις ημέρες. Κύριε Μερελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το φιλόξενο βήμα. Ελπίζω ο κ. Χαβιανίδης να μην αποχώρησε εξαιτίας της δικής μας συνέντευξης, έτσι.
0: Άμα το είχε κάνει αυτό, κύριε Μερελή, πραγματικά θα υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, σας ευχαρίστω γιατί αυτό όλη αυτή τη βδομάδα και την ερχόμενη, όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε και παραδοσιακά, καθώς είναι και οι μέρες της έκθεσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα παρελάσει συσσαγωγικά από την πόλη μας. Σας είδα και στην προχθές στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα με το ρόλο σας ως πρόεδρο του επιμελητηρίου. Ακριβώς.
1: Μαζί και με άλλους πρόεδρους.
0: Ναι, έχετε κάνει και άλλες συναντήσεις αυτές τις ημέρες από όσο ξέρω.
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Παπαδόπουλε, είναι μια ευκαιρία αυτή που δίνεται στους παραγωγικούς φορείς και στους πολιτικούς εκπροσώπους της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε σκέψεις, προτάσεις, ιδέες και να μεταφέρουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εκπρόσωποι των θεσμικών μας φορέων, μεταφέροντας τα προβλήματα των μελών μας, των επαγγελματιών. Ξέρετε, το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει 61.000 μέλη, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι η καρδιά της οικονομίας του τόπου μας.
0: Και είναι και επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη, κατά τη γνώμη μου, κύριε Μερελή, και πολλά πράγματα που στις πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν, οι μικροί βιώνουν ζητήματα.
1: Οπότε, κύριε Παπαδόπουλο, μας δίνεται μια λαμπρή ευκαιρία να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα, να μεταφέρουμε τις αγωνίες των συναδέλφων μας, μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επαγγελματιών, στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην ΙΕΤΖΟ, πριν από 10 μέρες περίπου, συναντήσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του και να του μεταφέρουμε και τα προβλήματά μας, αλλά και τις προτάσεις μας. Γιατί θέλω να ξέρετε και θέλω να το ακούσουν αυτό και οι τηλεθεατές μας, ότι ως διοίκηση του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, δεν εξαντλούμε το θεσμικό μας ρόλο μόνο μέσω από τις ανάδειξεις των προβλημάτων. Προσπαθούμε και εργαζόμαστε πραγματικά σκληρά για να παράξουμε τεχνοκρατικές λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές. Και αυτό, ξέρετε, αποδίδει καρπούς, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτά τα οποία πέρσι, αρκετά από αυτά που πέρσι θέσαμε στο τραπέζι αυτό με τον Πρωθυπουργό, φέτος θα τα ακούσουμε φιλοδοξό βασικά, να τα ακούσουμε ως εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό. Από βήματος του
0: κύριε Μερελή, θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο μέτρο σήμερα, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται και με βάση και της εικόνας της οικονομίας, βάση
1: το σημαντικότερο πολλών. Πρόβλημα εννοείται.
0: Ναι, ποιο βάζετε εσείς πάνω-πάνω στην ατζέντα των ετοιμάτων του επιμελητηρίου για τα μέλη του. Τι θεωρείτε, τι ζητάτε εσείς, το πρώτο που θα, άμα είχατε να πείτε δύο ή τρία, ας πούμε, κύριε αναγκαστικά, τι θα βάζατε πρώτα-πρώτα.
1: Αντιληπτό το ερώτημα. Ναι. Είναι πολλά τα ζητήματα και θα αδικήσω ενδεχομένως κάποια να τα ιεραρχήσω, αλλά επειδή καταλαβαίνω για λόγους οικονομίας του χρόνου δεν μπορούμε να αναδείξουμε όλα αυτά, θα σας πω κάτι το οποίο απασχολεί τόσο την ελληνική κοινωνία, όσο και τις επιχειρήσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο. Ξέρετε, είναι η υπερβολική ακρίβεια που κατασπαράζει το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Ναι. Είναι το σύνδρομο, το έχω βαφτίσει ως σύνδρομο του δεκαημέρου ή σύνδρομο δεκαπενθημέρου αν θέλετε. Είναι οι πρώτες 10-15 μέρες του μήνα που εξαντλείται το διαθέσιμο προς κατανάλωση
0: εισόδημα. Το ακούω
1: και
0: εγώ από πολλά μαγαζιά αυτό, κύριε Μερελή,
1: δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, και πλήττει οριζόντια όλη την κοινωνία, όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλη την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα. Αυτό είναι που πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Ξέρετε, μπορεί να μην ακούγεται ως αμυγός πρόβλημα του επιχειρηματία, του μικροεπαγγελματία, αλλά είναι ένα από τα βασικότερα. Γιατί
0: ναι, είναι στην καρδιά της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
1: Το πορτοφόλιο όλων μας, κύριε Παπαδόπουλε. Να πω όμως, ναι, αν μου επιτρέπετε, 2-3 πολύ σημαντικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Είναι η τεκμαρτή φορολόγηση. Είπα και στον Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει αυτό το μέτρο να το πάρετε πίσω. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να φορολογούνται ελευθεροεπαγγελματίες με αυτόν τον αναχρονιστικό τρόπο, ο οποίος δεν προσδιορίζει το φορολογικό εισόδημα μέσα από λογιστικό προσδιορισμό. Είναι, το λέω με ένα παράδειγμα έτσι για να γίνει πιο κατανοητό. Ναι. Είναι σαν να έχεις κλειστό το σπίτι σου και να σου το λογαριασμό στις ΔΕΗ με βάση τα τετραγωνικά μέτρα.
0: Ωραία, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου και θα σας πω. Ωραία τα λέτε, κύριε Μερελή, και έτσι όπως το λέτε είναι. Όταν όμως έχετε επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν δηλώσεις επί σειρά ετών πολύ χαμηλές και ταυτόχρονα ζουν με την άνεσή τους, εγώ δεν σας λέω πλουσιοπάροχα, αλλά δεν συνάδει η δήλωσή τους με το επίπεδο ζωής τους. Θα σας απαντήσει κάποιος από το οικονομικό επιτελείο. Εκεί τι απαντάτε?
1: Κατανοητό, και θα πάρω απόλυτη θέση ότι είμαστε υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας. Δεν θέλουμε τα στρεβλά μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε αυτούς οι οποίοι εξαπατούν το καταναλωτικό κοινό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει με τα ψηφιακά μέσα που πλέον διαθέτει η πολιτεία, τις ηλεκτρονικές αντιπαραβολές, τα POS,
0: ναι,
1: η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Υπάρχει δηλαδή, θέλω από το δίκτυο εκείνο προστασίας. Πρέπει όμως και οι ελεγκτικές εκπομπτικές αρχές να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και έτσι να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο που λέτε. Είναι σαν να καταργούμε με αυτό το επιχείρημα,
0: ναι,
1: που το ακούω, να το λένε και κυβερνητικοί.
0: Ναι, γιατί είναι και λογικό είναι κιόλας, να σας πω, κύριε Μερελή, γιατί οικονομικά στοιχεία δείχνουν και μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών που είναι...
1: Άνθρωπος της αγοράς είμαι και θέλουμε όλοι πραγματικά να ζούμε σε ένα καθαρό οικονομικό μοντέλο. Να πω όμως το εξής, είναι σαν να καταρρύπτεται, σαν να μην υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και συλλήβδιν όλους να τους βαφτίζουμε...
0: Ναι, απαταιώνες. Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Ναι,
1: ο καθένας να πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του. Δεν πάει έτσι. Έτσι δεν μπορούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες να δείξουν εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Αυτοί οι συνάδελφοί μας οι οποίοι μπορεί να φοροδιαφεύγουν, να φοροαποφεύγουν, να εισφοροδιαφεύγουν, θα πρέπει προφανώς να έρθουν αντιμέτωποι με τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά αυτό δεν μπορεί να έρθει να τιμωρεί συνολικά και οριζόντια όλους μας.
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Το επόμενο ζήτημα,
0: ναι,
1: είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Και γιατί δεν φτάνουν? Γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, εξαιτίας των αλλεπάλληλων διαδοχικών κρίσεων που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία 15 χρόνια, κάποιοι αρκετοί συνάδελφοί μας, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, δεν μπόρεσαν να αντέξουν και δεν αποπληρώσαν κάποιες υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένοι από παντού. Από το τραπεζικό σύστημα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από ΕΣΠΑ, από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούν εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Γι' αυτό εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να έρθει η κυβέρνηση και να δώσει μια γενναία ρύθμιση, έτσι ώστε να πάρουν μια μεγάλη ανάσα αυτοί οι συνάδελφοί μας και επιτέλους το κράτος με ρεαλιστικό τρόπο,
0: ναι,
1: να προσδοκά να εισπράξει κάτι από αυτές τις οφειλές.
0: Ναι, ναι, κατανοητό βέβαια.
1: Κάποιος,
0: γιατί άμα κάποια είναι παγωμένα...
1: Μα ναι, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Δεν πρόκειται να πληρωθούν
1: δηλαδή,
0: και ποτέ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή να σας πω κάτι. Οι 72 δόσεις λένε κάποιοι δεν αρκούν. Κύριε Παπαδόπουλε, το λέω
0: σε μερικές περιπτώσεις δεν αρκούν. Έχω και εγώ γνωστό.
1: Δεν αρκούν. Ναι. Και επίσης, ναι, εγώ τις χαιρετίζω. Είναι μια καλή πράξη, ας πούμε, στη σωστή κατεύθυνση, αν και είναι ημιτελής κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Τα κριτήρια όμως για να μπορέσει κάποιος να μπει σε 72 δόσεις, πραγματικά πιστέψτε μου, είναι τόσο αυστηρά που οι περισσότεροι δεν μπορούν να μπουν.
0: Ναι. Αυτό είναι το σοβαρότερο κατά
1: τη γνώμη
0: μου.
1: Πρέπει να υπάρξει δηλαδή διεύρυνση των κριτηρίων, ναι, αυτών για να διευρυνθεί και η περίμετρος των ωφελούμενων ελευθεροεπαγγελματιών για να μπορέσουν να κάνουν τη ρύθμιση αυτή, η οποία, το τονίζω, δεν είναι αρκετή. Το 120 δεν είναι επειδή καθίσαμε εμείς και είπαμε «Α, πρέπει να είναι 120 και κάθε μέρα τώρα όποτε μας δίνεται τη δυνατότητα στο δημόσιο λόγο μας να λέμε 120. Είναι,
0: ναι,
1: γιατί αφού γκραζόμαστε την οικονομία, αφού γκραζόμαστε τους συναδέλφους στην κοινωνία.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Μερελή, δεν ξέρω αν είναι μέσα.
1: Και μην ξεχάσω, ναι, την επαγγελματική στέγη, την προστασία της επαγγελματικής στέγης, γιατί δεν ακούγεται αυτό δυνατά. Ναι. Εγώ το λέω σε κάθε ευκαιρία που έχω.
0: Εγώ χθες, κύριε Μερελή, άκουσα από έναν ακροατή ότι είμαστε 43 χρόνια σε ένα ακίνητο, το οποίο είναι και μάλιστα ούτε προβολής, είναι από αυτά τα ακίνητα που άμα ξενικιαστεί, πολύ πιθανό είναι γιατί είναι μέσα σε ένα στενό στο κέντρο της πόλης, ψηλά κιόλας μετά την Κασάνδρου, και υπόγειο. Και όμως δεν έχουμε προστασία μετά από 43 χρόνια, μπορούν να μας βγάλουν έξω γιατί ήρθε ο επόμενος, ο κληρονόμος του ιδιοκτήτη και θέλει διπλασιασμό του ενοικίου. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Τώρα το 43 χρόνια, ξέρετε, θα ακούσει κάποιος και θα πει εντάξει, μετά από 43 χρόνια ίσως και ο ιδιοκτήτης δικαιούται να κάνει μια άλλη επιλογή. Έχω να σας πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ξέρετε, αυτό όμως και από την άλλη υπάρχει και ο αντίλογος, κύριε Μερελή, που λέει ότι και εμείς για να γίνει αυτό το μαγαζί έχουμε ρίξει...
1: Όχι, δεν καταλάβατε, ναι. Ίσα ίσα το λέω προς ενίσχυση αυτού του επιχειρήματος του συναδέλφου που σας το ανέφερε αυτό. Εγώ να σας πω το χειρότερο σενάριο, ότι πλέον οι επαγγελματικές στέγες δεν προστατεύονται καθόλου, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Γιατί το συμβόλαιο, το μισθωτήριο γίνεται μόνο για 3 χρόνια. Και πείτε μου εσείς τώρα, ως λογικός άνθρωπος, οι ακροατές μας, ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας που κάνει μια επένδυση σε έναν επαγγελματικό χώρο, μπορεί μέσα στα 3 χρόνια να κάνει.
0: Όχι, είναι αυτοκτονία. Εμείς έχουμε οικογενειακή επιχείρηση. Είμαι από μωρό παιδί μέσα σε αυτό το πράγμα.
1: Μα τα ξέρετε,
0: είναι αυτοκτονία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, δεν υπάρχει, δεν δηλαδή, γίνεται να σταθεί το 3 χρόνια.
1: Μπορεί αυτός ο επαγγελματίας να κάτσει σε 3 χρόνια στο τραπέζι διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα του πει θέλω διπλασιασμό της αξίας του ενοικίου, του μισθώματος, και αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να είναι βιώσιμη η επιχείρησή του? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπατε με 43 χρόνια, προφανώς και είναι έτσι όπως το λέει ο συνάδελφός μας. Απλά λέω, φανταστείτε την πλειονότητα αυτή των συναδέλφων μας, που κάθε 3 χρόνια είναι αναγκασμένοι...
0: Και έχουν επενδύσει χρήματα στο χώρο και συνεχίζουν και επενδύουν.
1: Γι' αυτό και ως επαγγελματικό επιμελητήριο, και το λέω για να ακουστεί δυνατά, η θέση μας και η πρότασή μας είναι να επανέλθουμε στο καθεστώς προστασίας της επαγγελματικής στέγης που ίσχυε πριν μπούμε στα μνημονιακά χρόνια, που ήταν η 12ετία.
0: Ακριβώς,
1: και αν αυτό καθίσταται αδύνατο, τότε να πάμε στην 9ετία.
0: Το λιγότερο.
1: Και επίσης,
0: αυτό που
1: ακριβώς το λιγότερο.
0: Θέτεται,
1: και επίσης να καταργηθεί και το τέλος, το ηλεκτρονικό τέλος, το λεγόμενο παλιό χαρτόσημο, το 3,6% που είναι πάνω στο μίσθωμα, πάνω στο ενίκιο. Ξέρετε, για τις κατοικίες αυτό έχει καταργηθεί. Δεν πληρώνεται δηλαδή. Πρέπει αυτό να καταργηθεί και για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Είναι ένα βάρος το οποίο πραγματικά είναι πλέον, αφρίζοντας το μαζί με όλα τα υπόλοιπα, είναι πολύ βαρύ.
0: Μάλιστα.
1: Να κύριε Μερελή, στο ΦΠΑ παρέμματος χάρη τώρα.
0: Στο ΦΠΑ που την αφάτε. Προφανώς
1: καθολική μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Και εκεί τι λέει η κυβέρνηση? Δεν θα φτάσει, λέει, στην τσέπη του καταναλωτή. Μα αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Αυτό είναι πρόβλημα της πολιτείας.
0: Ακριβώς. Των ελεκτικών μηχανισμών είναι το πρόβλημα.
1: Προφανώς. Και όλα αυτά, συγγνώμη που είμαι έτσι χυμαρός και σας διακόπτω, απλά πρέπει να ακουστούν. Και όλα αυτά να τα βάλουμε υπό το πρίσμα ότι η Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και η Βόρειος Ελλάδα γενικότερα, το βάζω και το θέτω αυτό πάντοτε όταν κάθομαι με πολιτικούς αρχηγούς και με τον Πρωθυπουργό, πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μέρημνας. Γιατί συνορεύει με άλλες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν φορολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα τα οποία είναι πολύ πιο καλά από αυτά που έχει η Ελλάδα. Με συνέπεια να φεύγουν επιχειρήσεις εκεί, και πλέον να φεύγουν και καταναλωτές και να επιλέγουν για τις συναλλαγές τους, για την αγορά των προϊόντων και των αγαθών που είναι απαραίτητα για το νοικοκυριό τους, αυτές τις χώρες. Είναι αιμορραγή αυτό, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, εξαιτίας αυτής της παραμέτρου που έθεσα.
0: Ναι, και θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό, κύριε Μερελή, και το ζήτημα της, του εισοδήματος κατά κεφαλή των πολιτών που μένουν στην κεντρική Μακεδονία σε σχέση με αυτούς που μένουν στην Αττική. Προς ενίσχυση των λεγόμενων, σας το θέτω και αυτό.
1: Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια, πριν από καμία 20ετία, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, ας πούμε, μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης ήταν οριακό, δηλαδή η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Τώρα έχει υποχωρήσει από τις, αν θυμάμαι καλά, 13 περιφέρειες της Ελλάδος, πρέπει να είμαστε στην 8η θέση.
0: Ναι, Υπάρχουν ευθύνες προφανώς για όλα αυτά και στους Βορειοελλαδίτες, εγώ θα.
1: Προφανώς.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μόνα τους. Κάποιοι παράγοντες συντελούν τέλος πάντων και δυστυχώς.
1: Κάποιοι συντελούν στο να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, θα το πω γιατί ξέρετε τα διοικητικά όρια του επαγγελματικού μελετήρου της Θεσσαλονίκης.
0: Ας πούμε για την πόλη.
1: Ξέρω, θα μιλήσω για τον νομό Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, κάποιοι πολιτικοί ταγοί και επιχειρηματικοί και κάποια οικονομικά κέντρα καλλιέργησαν μια νοοτροπία στη Θεσσαλονίκη της πόλης των χαμηλών προσδοκιών.
0: Ναι.
1: Αυτό εμείς και ως νέοι άνθρωποι, ως νέα γενιά, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτές τις έννοιες. Η Θεσσαλονίκη ήταν από ιστορικά μια πόλη κοσμοπολίτικη και εμπορική πόλη. Δεν μπορεί να ήταν πιο εμπορική και πιο κοσμοπολίτικη αιώνες πριν και τώρα να έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της εσωστρέφειας και της
0: μιζέρια. Αυτό που είπατε, και η εσωστρέφεια παίζει ρόλο σε αυτή την πόλη και
1: δεν πρέπει, πρέπει
0: και...
1: να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια δημιουργική επανάσταση όλοι οι φορείς, όλη η κοινωνία.
0: Και κάτι τελευταίο ήθελα, κύριε Μερελή, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω. Σε σχέση με, επειδή έχετε μέλη, τα οποία τα περισσότερα, όπως είναι σε όλο το τομέα των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις περισσότερες είναι με προσωπικό από 1 έως 9 άτομα. Έτσι, προσωπικό. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα στο αυτές οι μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των ασφαλιστικών τους εισφορών από τις πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες εκεί οι τζίροι και τα κέρδη μετριούνται σε εκατομμύρια, ενώ σε αυτές τις επιχειρήσεις το ζήτημα είναι η επιβίωση και ζήτημα είναι και οι ιδιοκτήτες αν έχουν ένα καλό μισθό στο τέλος του μήνα. Αλλά συντηρούν 2, 3, 4 οικογένειες ενώ των εργαζομένων τους.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, προφανώς και θα συμφωνήσω με το ερώτημά σας, με την τοποθέτηση που κάνατε. Θα πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, κάθε χώρα έχει
0: γιατί,
1: το δικό της μοντέλο.
0: Κύριε Μερελή, και επίσης να το βάλουμε και αυτό. Αυτός ο παραλογισμός ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν 14 φορές εισφορές

0: ακολουθώντας η πολιτεία κάποιες παθητικές πολιτικές ενίσχυσης των ανέργων, έτσι, δεν ενισχύουν την απασχόληση. Εμείς τι λέμε, επιδοτήστε την απασχόληση και μην επιδοτείτε την ανεργία.
1: Ναι, προφανώς
0: υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορεί να είναι και καλά αμοιβόμενες, αλλά πρέπει η πολιτεία να αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. Πρέπει να έρθει πιο κοντά στους παραγωγικούς φορείς και να ακούσει τις θέσεις μας. Πρέπει να γίνει πιο προνοητική. Εκτός και αν, το τονίζω, κάποιοι θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο της χώρας μας και να περάσει μόνο στα χέρια των λίγων, των αρεστών και των ισχυρών του συστήματος. Ξέρετε, η κάθε χώρα έχει το δικό της μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και το δικό της μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα αυτό εξαντλείται μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι, όπως λένε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός μας, είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας. Ναι, εμείς βαρεθήκαμε να είμαστε ραχοκαλιά και να στηρίζουμε όλα τα βάρη. Πρέπει να μας ανακουφίσουν κιόλας. Πρέπει να δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις φορολογικά, ασφαλιστικά, αναπτυξιακά, να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήρθε, τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κύριε Παπαδόπουλε, πέρασε και δεν ακούμπησε τις μικρομεσαίες.
1: Τις μικρομεσαίες το είδαν, το διαβάζανε στα site πάντως, κύριε Μερελή, στις εφημερίδες, αυτά, ωραία, ακούγαμε εκεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και σας είπα
1: και είδαμε και δράσεις οι οποίες ήταν για μένα και δεν είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη της χώρας, ήταν ad hoc δράσεις για μία φορά. Πρημοδοτήθηκε εκείνο που ήταν για, τέλος πάντων, νομίζω γίνανε αρκετά λάθη σε ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για τη χώρα. Αλλά θα κριθούν.
0: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον τα λάθη που έγιναν, για να μην είμαστε, ξέρετε, μηδενιστικοί, και ας δούμε πώς θα βελτιώσουμε αυτά τα λάθη. Ωραία. Στα επόμενα που θα έρθουν.
1: Οπότε περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό κάτι από αυτά που συζητήσαμε, φαντάζομαι. Να εξαγγείλει.
0: Με μεγάλη αγωνία τα περιμένουμε.
1: Ωραία. Θα τα δούμε πάντως, κύριε Μερελή. Θα είμαστε εδώ να τελειώσει η έκθεση. Τι θα πούνε και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Βέβαια, επειδή ο Πρωθυπουργός έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι και εκείνος είναι που μπορεί να κάνει πράξη αυτά που λέει.
0: Του το άμεσα. Είπα, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ως Πρωθυπουργός έχετε το προνόμιο του να διαμορφώνετε εσείς το οικονομικό μείγμα της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς όμως, λέω, ως παραγωγικοί και θεσμικοί φορείς, έχουμε την υποχρέωση να κρίνουμε αν αυτό το οικονομικό μείγμα αποδίδει ή όχι.
1: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μερελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα είμαστε καλή εδώ συνέχεια. Να δούμε τι θα φέρει και αυτή η φετινή έκθεση, η προεκλογική. Να δούμε μήπως φέρει κάτι καλύτερο εξαιτίας και των συνθήκων. Να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κυριάκο Μερελή, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις έχουν οι παραγωγικοί φορείς αυτές τις ημέρες και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης γίνονται συναντήσεις, αλλά φυσικά και με το κυβερνητικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που συναντά τους παραγωγικούς φορείς, τους πρόεδρους των επιμελητηρίων και άλλων οικονομικών φορέων εδώ της πόλης και όχι μόνο. Και ακούει τα αιτήματά τους, συζητάνε και περιμένουν όλος αυτός ο κόσμος να ακούσει τις εξαγγελίες αν για κάποιους τομείς θα υπάρξει μια καλύτερη ημέρα, κάποιες καλύτερες συνθήκες να βελτιωθούν στο οικονομικό πεδίο, το οποίο άλλωστε πληγώνει τη χώρα με την ακρίβεια, η οποία παραμένει το ισχυρότερο και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος εδώ και αρκετούς μήνες. Οι πολίτες αυτό αντιμετωπίζουν και αυτό συναντάνε, και όχι αν θα φορολογηθούν οι θηρίδες. Να μην, δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο σε αυτή τη χώρα, συζητάνε όλοι για τις θηρίδες. Μάλιστα, αφού είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν τις θηρίδες, μπορούν να στραφούν κατά του Αλέξη Τσίπρα και όποιον άλλον που θεωρούν ότι εκεί δεν πρέπει να αγγιχθούν οι θηρίδες για να μην αλλάξει η ισορροπία. Λοιπόν, είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 10 και καθώς καθυστέρησα την πληροφορία, τώρα θα είμαι στην ώρα μου για να μην έχουμε και προβλήματα εδώ με την κονσόλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, συνεχίζουμε τις πολιτικές μας αναζητήσεις και τις συνεντεύξεις. Εσείς μένετε εδώ στον Flash 99 και 4, συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, η οποία είναι νομικός. Βέβαια, εδώ δεν τη φέρνουμε να μας βοηθήσει με τις γνώσεις της στο εργατικό δίκαιο, που είναι και η ειδικότητά της, αλλά ως αναπληρωτή τομεάρχη εργασίας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κυρία Αγγελάκη, καλημέρα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι δική μου η τιμή και η χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Και νομίζω ότι εδώ και κάποια χρόνια έτσι κι αλλιώς τα συζητάμε, τα λέμε.
0: Ναι.
1: Πάντα με γόνιμο διάλογο, γόνιμη συζήτηση, ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε διαφωνιών.
0: Βέβαια. Και έτσι είναι. Και έτσι προχωράει και η ζωή μας και η πολιτική και η δημοκρατία μας. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Αγγελάκη, αυτές τις ημέρες από την Τετάρτη που σας είδα και στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής του κόμματος της Ελλάς, και η συζήτηση φυσικά έχει να κάνει με τα μέτρα, με τις εξαγγελίες, με αυτά που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, που προτείνει ως πολιτική, καθώς η φετινή χρονιά άλλωστε είναι και προεκλογική, και όλα αυτά θα κριθούν από τους πολίτες στο τέλος της ημέρας, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Σχετικά με το πρόγραμμα, εσείς που είδατε και την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, ήταν μια πολιτική ομιλία, εγώ θα πω, το σχόλιο το δικό μου είναι αυτό, καθώς δεν είδαμε πίσω στο video wall, ναι μεν νούμερα και τα σχετικά, πίνακες που θα μπορούσαμε, κάποιοι ενδεχομένως το περιμέναμε, αλλά τον ακούσαμε να μιλάει πολιτικά με όρους οικονομίας. Εσείς τι κρατήσατε από εκείνη τη βραδιά και τι άλλο μπορούμε να πούμε?
1: Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ήταν μια υπέροχη βραδιά που συναντηθήκαμε. Πολύ όμορφοι άνθρωποι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Κόσμο που πραγματικά έχει αγωνία για την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα και πιστεύει στο όραμα του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να περάσω λίγο και να πω ότι ήδη είχαμε εξαγγείλει ως κόμμα και όσοι τέλος πάντων έχουμε μπει στο δημόσιο διάλογο, είχαμε πει ξεκάθαρα ότι δεν θα πρόκειται απλά για διάφορα μέτρα που θα απαριθμηθούν και θα λέμε ότι το τάδε μέτρο έχει κόστος τάδε. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα απόλυτα συνεκτικό, απόλυτα αλληλένδετο, απόλυτα κοστολογημένο, σεβόμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης και της χώρας, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει κοινωνική ακινησία. Και τι εννοούμε, να μην υπάρχει κοινωνική αδικία. Εξάλλου έχουμε πει ότι το πρόγραμμά μας εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, παραγωγική ανασυγκρότηση. Και έχουμε τέσσερις άξονες. Ενίσχυση, θα έλεγα, ενίσχυση του εισοδήματος, ενίσχυση του εισοδήματος και πάταξη της ακρίβειας. Μιλάμε για την ενίσχυση της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και φυσικά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ταυτόχρονη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου.
0: Από το ίδιο βράδυ, κυρία Αγγελάκη, πάντως, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεχθήκατε τις βολές, τα είδατε και εσείς προφανώς, και είχαν να κάνουν οι βολές με το κάνει, κοστίζει 13 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα, είναι ανεδαφικό, οι 50.000 κατοικίες κοστίζουν, δεν θυμάμαι ένα νούμερο πάλι κάποιο, ένα έτσι πολύ μεγάλο νούμερο κάτι είδα πάλι, να αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία ανεβάσανε ανακοινώσεις από λίγα λεπτά κιόλας. Νομίζω πρώτος ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, και ακολούθησαν διάφοροι άλλοι κυβερνητικοί βουλευτές και παράγοντες που ασκήσανε σκληρή κριτική.
1: Λοιπόν,
0: στο αν βγαίνουν τα νούμερα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Το πρόγραμμά μας κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Εμείς αποστείλουμε το πρόγραμμα, ήδη το έχουμε εξαγγείλει αυτό, που το ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Όμως, θα καλέσω ανοιχτά και δημόσια τον κύριο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι εφόσον ανταποκριθεί το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και απαντήσει ότι πράγματι ότι πρόκειται για 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ελπίζουμε ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα και να ζητήσουν και συγγνώμη. Γιατί δεν μπορούν να μιλάνε συνέχεια ότι εμείς δεν είμαστε αξιόπιστοι δημοσιονομικά, διότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν η πιο αξιόπιστη δημοσιονομικά. Ήταν αυτή που πραγματικά ακολούθησε όλους τους κανόνες και άφησε καθαρό διάδρομο, τον οποίο παρέλαβαν οι ίδιοι. Και έχουμε πει ο καθαρός διάδρομος ήταν η ρύθμιση του χρέους, η ρύθμιση των τόκων, το μαξιλαράκι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα την κοινωνία όρθια και μάλιστα με έναν αριθμό ανάπτυξης, να αναφέρουμε τους αριθμούς, με έναν δίκτυο ανάπτυξης της τάξης 2,3%, ενώ αντίστοιχα η ανάπτυξη το 2025 καταμετρήθηκε 2,1%, δηλαδή σαν να μην πέρασε μια μέρα, ενώ ήδη κυβερνούν 7 έτη. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα παραλείπουμε. Δεν θα ήθελα να μπω ιδιαίτερα βαθιά στο θέμα της ανάπτυξης, γιατί θεωρώ ότι ακόμη και αν είναι ίδιος ο ρυθμός της ανάπτυξης από το 2018 το 2025.
0: Εκεί υπάρχει αντίλογος, έντονος κυρία.
1: Και εγώ έχω τον αντίλογο ότι ίσα ίσα η δική τους ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη των λίγων και όχι των πολλών.
0: Η ανάπτυξη όμως θα σας πει της χώρας είναι υψηλότερη από ανάπτυξη, από το μέσο όρο της ανάπτυξης της Ευρωζώνης.
1: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί?
1: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί η αγοραστική δύναμη.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα και όντως έτσι όπως το λέτε είναι.
1: Η αγοραστική δύναμη του πολίτη, αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Η ανάπτυξη δική μας του 2025 βασίζεται στις υψηλές αγοραπολισίες που έγιναν στο real estate, στα ακίνητα. Αποκλειστικά έχει γίνει αυτό και στις αγοραπολισίες μετοχών και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι εδώ είναι τα λεφτά που ακριβώς καθοδηγήθηκαν του Ταμείου Ανάπτυξης και Ταμείου Ανθεκτικότητας και δεν υπάρχει μία διάχυση της ανάπτυξης στα μεσαία στρώματα. Και αυτό από πού αποτυπώνεται? Από την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας βρίσκεται στον πάτο, είμαστε ουραγός, λίγο πιο πάνω από τη Βουλγαρία, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν έβαλαν επενδυτές να πουληθούν ακίνητα και να μεταφερθούν δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια χώρα στην άλλη. Και συνήθως...
0: Ωραία, εσείς τι θα κάνετε δηλαδή για να σε απλά ελληνικά, για να μπορέσει ακριβώς ο πολίτης να μην τελειώνουν τα χρήματά του στις 15 μέρες, στις 20, ξέρετε, ανάλογα το μισθωτό τέλος πάντων και τους μισθούς, αλλά ακούμε από πάρα πολύ κόσμο ότι τα χρήματα δεν αρκούν για να τελειώσει ο μήνας, έχουν ξανεμιστεί πολύ νωρίτερα.
1: Άλλοι φτάνουν μέχρι
0: τις
1: 12 του μήνα, άλλοι μέχρι 18 του μήνα. Πράγματι, είπαμε ότι θα στηρίξουμε την εργασία και την κοινωνία και επίσης θα επενδύσουμε στην παραγωγή και τη μικρή επιχείρηση. Όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σε όλους τους τομείς, σε όλο το φάσμα, είναι για να πάρει μπρος η παραγωγική μηχανή της χώρας και δει η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Επιμένω δηλαδή, θα μου επιτρέψετε να πω, πρώτα απ' όλα έχουμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Δημιουργούμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Θα μου πούν αυτοί πώς θα γίνει. Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων. 500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή των εγχώριων επιχειρήσεων. Και 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Και προσέξτε, τι είπαμε εμείς, όπου σταματάμε πια να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε την ίδια τους τη δουλειά.
0: Κοιτάξτε, θα υπάρχει ο αντίλογος σε όλα, έτσι γίνεται κριτική, το αν θα σταματήσει να πουλάει κάποιος το σπίτι του, αν βρει μια καλή τιμή, είναι κάπως, ξέρετε, και θα έλεγα και δικαίωμά του, θα σου πει κάποιος. Εγώ βρήκα έναν άνθρωπο που το αγοράζει σε υψηλή τιμή.
1: Πώς έχουν λάβει Golden Visa, εκεί φαίνεται ο αριθμός.
0: Ναι.
1: Άρα, εδώ μιλάμε για την κοινωνική πλειοψηφία, δεν μιλάμε για τους λίγους. Και μιλάμε κάθε φορά στις πόσοι έχουν ακίνητα για να τα πουλήσουν σε πολύ υψηλές τιμές.
0: Καλά, λίγοι είναι και αυτοί.
1: Και επίσης,
0: εδώ
1: ποιος θα αφήσει το ίδιο του το σπίτι.
0: Που νομίζω θυμίζει η Μαρία Αντουανέτα που γίνεται αυτές τις ημέρες και εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά με το τι θα γίνει με τις θηρίδες.
1: Επίσης οι περισσότεροι.
0: Δηλαδή, αν έχουν οι περισσότεροι Έλληνες θηρίδα και δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε, φαντάζομαι. Εσείς τι έχετε να πείτε αυτό με τις θηρίδες, που καταλήγει αυτή η συζήτηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε πει ξεκάθαρα εμείς αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για τις θηρίδες, μιλάμε για την έννοια του περιουσιολογίου. Το οποίο περιουσιολόγιο είναι νόμος του κράτους. Και το οποίο περιουσιολόγιο ήταν άλλος ο νόμος του 2017, επειδή η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, και ξαφνικά άλλαξε το 2025. Γιατί άραγε για να αποκρύψουν τα κρυφά εισοδήματα αυτών που εξυπηρετεί. η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μιλάνε ότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο, ας μας πούνε ότι δεν υπάρχει, και όμως υπάρχει. Απλά το περιουσιολόγιο είναι ένα μητρό που πρέπει να καταγράφει κάθε περιουσιακό στοιχείο του πολίτη. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουν καταγράψει.
0: Αρκεί αυτός ο πατριωτικός φόρος, κύριε Αγγελάκη? Γιατί και για το κομμάτι της απόδοσης αυτού του 1% έγινε. Ένα κομμάτι είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε με το περιουσιολόγιο, ότι δεν λειτουργεί, και αν θα λειτουργούσε δεν θα είχαμε καν αυτή τη συζήτηση περί θηρίδων, τι έχουν μέσα και τι δεν έχουν και αυτά όλα, τέλος πάντων, που κατ' εμέ είναι και πάρα πολύ υπερβολική.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό κάτι πολύ εξειδικευμένο που δεν το γνωρίζει ο πολίτης, το οποίο βέβαια εγώ το αντιμετωπίζω στη δουλειά μου. Όταν επιβληθεί ένα φορολογικό πρόστιμο σε κάποια επιχείρηση, δηλαδή και σε νομικό πρόσωπο επιχείρηση ή ακόμη και σε φυσικό πρόσωπο, και θα πάει ο πολίτης να προσφύγει στα δικαστήρια για να λάβει την αναστολή αυτής της απόφασης, για να μπορέσει να πάρει ανάσα, γιατί μπορεί να μην έχει εκείνη την ώρα χρήματα να το πληρώσει, το ξέρετε, ότι πρέπει να δηλώσει στο δικαστήριο το παγκόσμιο εισόδημά του με υπεύθυνη δήλωση, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα έγγραφα. Οπότε, να μην μιλάμε ότι τι είναι αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για περιουσιολόγιο. Δηλώνεται το παγκόσμιο εισόδημα σε δικόγραφα. Και αυτό το αποφεύγει η κυβέρνηση να το πει. Αλλιώς, κρίνεται το δικόγραφο άκυρο και δεν μπορεί ο κάθε πολίτης ή κάθε επιχείρηση να λάβει αναστολή της απόφασης που έχει επιβάλει τη φορολογική κύρωση, και δεν μπορεί κιόλας να κινηθεί η μηχανή, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Δεν είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα, έτσι όπως τα λένε.
0: Εσείς πώς
1: κρίνετε? Αυτοί δηλαδή αρνούνται, ναι, στο να υπάρχει διαφάνεια? Αυτό δεν είναι διαφάνεια? Δεν πρέπει να έχουμε διαφάνεια? Δεν πρέπει να υπάρχει λογοδοσία? Δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος? Δεν θεωρώ ότι έχουν να φοβηθούν οι μικρομεσαίοι κάτι με το περιουσιολόγιο. Προφανώς έχουν να φοβηθούν αυτοί οι οποίοι κρύβουν άλλα πράγματα. Και μιλάμε για... άλλωστε μιλήσαμε για την πατριωτική σφορά, μιλήσαμε για το 1% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για το υπόλοιπο,
0: προφανώς.
1: Για το 99%.
0: Μα γι' αυτό και για μένα αυτή η συζήτηση είναι too much.
1: Δηλαδή
0: γιατί
1: η εφαρμογή του
0: περιουσιολογίου έχει άλλα προβλήματα.
1: Θα γίνει ακριβώς
0: και όχι το 1%.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που είπαμε ότι φορολογούμε τον πλούτο και στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τους πολλούς. Πώς αλλιώς θα γίνει αυτό?
0: Εγώ πολιτικά θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πού πιστεύετε εσείς ότι εδράζεται η αντοχή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, έχουμε 2026, σε όλες τις μετρήσεις, τουλάχιστον το λιγότερο που θα πω είναι ότι καταγράφεται ότι είναι η πρώτη δύναμη. Αυτό. Ας κρατήσουμε αυτό. Τώρα περί ποσοστών και είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν επί της παρούσης. Εσείς πού πιστεύετε ότι εδράζεται αυτή η αντοχή, εγώ θα το πω, γιατί πάντα υπάρχει φθορά στις διοικήσεις, όποιου είδους και αν είναι, και πολύ δε περισσότερο σε μια κυβέρνηση η οποία έχει, κουβαλάει και τα θέματα της, δηλαδή σε επίπεδο σκανδάλων, ουκολίγα. Ναι, αλλά και πάλι, εσείς πώς το κρίνετε πολιτικά, δηλαδή πού θεωρείτε ότι είναι η έλλειψη αντιπολιτευτικού λόγου ή...
1: Είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Είναι συνισταμένη πολλού παραγόντων. Είναι πολλές οι παράμετροι, πολλοί οι παράγοντες. Μπορώ βέβαια να στους απαριθμίσω. Γιατί έχω μπει πάρα πολλές φορές κι εγώ στη διαδικασία να σκέφτομαι τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία. Πρώτα απ' όλα η έλλειψη καθαρού αντιπολιτευτικού λόγου που να αγγίζει την κοινωνική πλειοψηφία. Και εδώ θα μου επιτρέψετε το ότι δεν υπάρχει αυτή η ενότητα μεταξύ των αριστερών δημοκρατικών και προοδευτικών κομμάτων, είτε κοινοβουλευτικών είτε μη. Αντιτάχθηκαν λησαλέα το Μάιο του 2023, Απρίλιο-Μάιο 2023, μιλάω για εκείνη την προεκλογική περίοδο, το ΠΑΣΟΚ αντιτάχθηκε λησαλέα την απλή αναλογική του Αλέξη Τσίπρα. Νόμιζαν ότι έτσι θα καταστρέψουν τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα τους εμφανίζεται μπροστά. Τουλάχιστον δημοσκοπικά είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω πολύ,
0: εντάξει, ναι,
1: με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, ενώ, βέβαια, γιατί θα
1: ως αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Γιατί
1: και αυτή, αν μου επιτρέπετε.
0: Η αντιπολίτευση, βέβαια, είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Πώς έγινε όμως το ΠΑΣΟΚ?
0: Ναι.
1: Με διάλυση του κόμματος
0: του
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι,
1: ακριβώς. Δεν τους έκανε η κοινωνική πλειοψηφία αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Προφανώς.
1: Αυτό, ας μην το παραλείπουμε, ας μην το ξεχνάμε.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις δικές του ευθύνες, καθώς ο λαός τους έκανε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μόνοι τους βρεθήκαν.
1: Γι' αυτό μίλησα για όλες τις δημοκρατικές, αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις. Ότι έχουμε όλη την ευθύνη.
0: Υπάρχει πεδίο εκεί. δηλαδή αυτό που περιγράφεται ως όλες, υπάρχει περίπτωση να δούμε έστω κάποιες μαζί?
1: Σίγουρα όμως αποδεικνύεται ότι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σίγουρα ναι. όμως αποδεικνύεται από αυτά τα χρόνια, γιατί είχε ένα περιθώριο ο κύριος Ανδρουλάκης τουλάχιστον 3 χρόνων. Είχε αποσυρθεί από το πολιτικό πεδίο μάχης ο Αλέξης Τσίπρας. Τι έκανε λοιπόν τόσα χρόνια? Γιατί δεν ένωσε αυτές τις δυνάμεις? Γιατί δεν ενέπνευσε? Ας το κοιτάξουμε λίγο γι' αυτό. Εξάλλου υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες το λένε ξεκάθαρα. Οι οποίες λένε ξεκάθαρα ότι μεγαλύτερο ποσοστό έχει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ από ό,τι έχει ο ίδιος ο δημοσκοπικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω βέβαια να το προσωποποιήσω. Αλίμονο, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Όχι, απλά τα κόμματα στην Ελλάδα είναι και.
1: Τουλάχιστον
0: είναι
1: προσωπικά.
0: Προσωποπαγή συνήθως. Και οι αρχηγοί παίζουν τον ρόλο τους, έτσι.
1: Εκείνο που, θέλω να πω είναι ότι εξάλλου εμάς ο στόχος μας, η στόχευσή μας είναι να ασκήσουμε. Πολιτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Γιατί επειδή εμφανίζομαι και σε τηλεοπτικά πάνελ, δέχομαι έναν ιδιαίτερο πόλεμο και γενικά και οι συνάδελφοι μου δέχονται πόλεμο περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ και από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ παρά αρκετές φορές από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, η Νέα Δημοκρατία βέβαια πάντα μας διακόπτει και προσπαθεί να χάσουμε την ψυχραιμία μας για να εκθέσει και να πούνε ότι εμείς δεν κάνουμε για πολιτική. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αν και οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι από την αγορά εργασίας και άνθρωποι που πραγματικά έχουμε τα επαγγέλματά μας. Δεν είμαστε εντός εισαγωγικών επαγγελματίες πολιτικοί, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν έχω τίποτα και με τους πολιτικούς, οι οποίοι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, ένας συγκυρασμός, μια σύνθεση, το πώς από την εμπειρία που έχει και ο παλιός πολιτικός και ο νέος πολιτικός.
0: Τι να περιμένουμε από την Ελλάδα στο επόμενο διάστημα? Είδαμε
1: τώρα
0: τις προάλλες στο οικονομικό πρόγραμμα.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα να έρθει.
1: Για τη συνέντευξη τύπου, ο οποίος θα εξειδικεύει σιγά σιγά όλα τα κεφάλαια. Και ταυτόχρονα και εμείς αυτό κάνουμε. Ειδικά οι τομείς συνέχεια επεξεργαζόμαστε.
0: Στο δικό σας τον τομέα, τι είναι το. Η κορονίδα, ποιο μέτρο θα ήταν? Ή τέλος πάντων, ποια εξαγγελία?
1: Όλα αυτά που είπες, οι λογικές συμβάσεις εργασίας, για τη μισθωτή εργασία. Επίσης, αν είδατε για την υγειονομική περίθαλψη, να μην επιβαρυνόνται οι συνταξιούχοι. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, ένιωσα ιδιαίτερα ευτυχής και μόνο που άκουσα τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επίσης, για το ωράριο της σχέσης εργασίας. Και επίσης, θα σας πω ότι εμείς ετοιμάζουμε και μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.
0: Δηλαδή.
1: Ζητήματα. Εργασία και παράδειγμα. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Υβριδική σχέση εργασίας. Ποιες είναι οι συνέπειες και πώς μπορούν να διατυπωθούν οι νομοθετικές διατάξεις. Ειδικά αυτά τα επίσης. Το πώς θα πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζόμενους που είναι στις πλατφόρμες. Booking, Vault, eFood. Ναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Πολύ συχνά βλέπουμε τους διανομείς να διαμαρτύρονται, να κάνουν τις πορείες τους οι άνθρωποι αυτοί. Που...
1: Ναι, υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό. Και ακόμη υπάρχουν και κάποια κενά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στη χρήση της, στην οποία φυσικά είναι βέβαια προς τη θετική κατεύθυνση το μέτρο που έχει ληφθεί. Ναι.
0: Γιατί είδαμε και αύξηση των ωρών υπερορίας να καταγράφεται.
1: Προσέξτε όμως ποια είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι ότι δεν έχουν καταβληθεί περισσότερα χρήματα στους εργαζομένους για τον ίδιο αριθμό υπερορίων που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι έχουν αποχαρακτηριστεί κάποιες ώρες ως υπερορίες. Και εμείς είναι και ένα στοίχημα αυτό που το έχουμε εξαγγείλει και θα το επεξεργαστούμε.
0: Πριν από λίγο είχαμε τον Κυριάκο Μερελή, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, και συζητούσαμε περί των εισφορών. Αν οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχει η επιχείρηση που έχει 500 εργαζομένους και η οποία μετράει τον τζίρο της σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μικρός επαγγελματίας πολλές φορές μπορεί να πληρώσει το προσωπικό του και να μην έχει ο ίδιος ευρώ στην τσέπη.
1: Συμφωνώ απολύτως με τον πρόεδρο.
0: Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να δούμε σε αυτό το πεδίο?
1: Συμφωνώ απολύτως με τον πρόεδρο και ήδη όταν είχα αναλάβει και τα καθήκοντα της αναπληρώτριας τομέαρχη εργασίας, στην ομιλία μου στο Εθνικό Συμβούλιο, στην πρώτη ομιλία μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα, είπα ξεκάθαρα ότι εμείς πάμε για ισορροπία μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενο, ειδικά όταν ο εργοδότης είναι μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας. Ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Ήδη με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε συναντήσει τον Κυριάκο το Μερελή μαζί με τον Μίλτο το Χατζηγιαννάκη, τον γραμματέα του κόμματός μας, καθώς ήρθε και στους παραγωγικούς φορείς και τον άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας. και ήταν πολύ ιδιαίτερα διαδραστική και πλούσια η συζήτηση και είπαμε ότι επεξεργαζόμαστε ακόμη και για την καταβολή εισφορών και το ποσό και το ύψος να πάει κλιμακωτά και να πάει να κατηγοριοποιηθεί για την ακρίβεια. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τον αριθμό του προσωπικού που μπορεί να έχει μια επιχείρηση.
0: Γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις έναν
1: όμιλο ο οποίος μπορεί να συγκεντρώνει πολύ μεγάλη μερίδα του λέοντος κερδοφορίας στην αγορά εργασίας από τη μια μικρομεσαία, έναν μικρό επιχειρηματία, ο οποίος στην ουσία αριθμητικά σε δύναμη, μάλλον σε αγοραστική δύναμη, μπορεί να έχει την ίδια αγοραστική δύναμη με το μισθωτό του, με τον εργαζόμενό του, με το προσωπικό του. Αυτό πράγματι.
0: Ωραία.
1: Άλλωστε ήμασταν, να πω λίγο, θα μου επιτρέψετε, άλλωστε ήμασταν η κυβέρνηση που είχε αφήσει το 2019 και για τη ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις σε εφορία και στις εισφορές, δεν το θυμάμαι αυτό αν είχε γίνει. Κάτι είχε γίνει όμως πάλι και για τις εισφορές, όταν το παραδώσαμε και μας το τόνισε προχτές στη συζήτηση με τις παραγωγικές βάσεις, επειδή την χάνει να ήμουν ο ένας ο τομέας που βρισκόμουν εκεί μέσα, με τους παραγωγικούς φορείς, ο Κώστας ο Φιλιππίδης, του Εμπορικού Συλλόγου ο πρόεδρος.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11, κάπου θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγγελάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά ένιωσα τόσο οικεία και φιλικά, που ενώ είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα και είμαστε και εμείς συνεχώς στη μελέτη του, νομίζω ότι δεν θα σταματούσαμε.
0: Θα πρέπει, ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις και οι πολίτες να κρίνουν. Εγώ πάντα λέω ότι το ένα πράγμα που ζητάμε από τους πολίτες θα πρέπει να είναι να δαπανίσουν λίγο χρόνο για να ασχοληθούν με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή τους. Να διαβάσουν, να ενημερωθούν και να ψηφίσουν.
1: Έτσι. Και όταν
0: έρθει εκείνη η ώρα, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε να διαβάσουν τα βιογραφικά του.
0: Ναι, φυσικά. Εγώ λέω: διαβάστε για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους υποστηρίζετε ή θέλετε να υποστηρίξετε. Είναι όλα διαθέσιμα πλέον την εποχή. Έχουμε ζούμε την εποχή της πληροφορίας. Όλα μπορούν να βρεθούν. Να ασχολείται ο πολίτης. Καλό κάνει για τον ίδιο και για την κοινωνία και για όλους μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, εσείς μένετε στον Flash, είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μιλήσαμε της ουσίας αυτή την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε αυτή τη εβδομάδα τις εκπομπές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, πάλι στις 9, με τον Γιάννη Χαβιανίδη, ο οποίος λείπει σε αυτές τις επισκέψεις που γίνεται το κακός χαμός αυτές τις ημέρες με τα κυβερνητικά κλιμάκια λόγω υποχρεώσεων. Ακολουθεί Όλγα Γιωβατζάκη, ακολουθεί και ο Σταύρος Σαλχατζίδης. Δημοσιογραφικά συνεχίζουμε εδώ στο Flash. Μένετε εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Καλό φθινόπωρο να πούμε.
1: Φθινόπωρο με 38-39 βαθμούς δεν υπάρχει.
0: Δεν πειράζει, μπήκαμε. Είναι μπήκαμε δυναμικά. Πήραμε τη σκυτάλη από τον Θόδωρο και από τον Γιάννη. Και αναλαμβάνουμε τώρα εμείς. Είμαστε ένα βήμα πριν την έκθεση.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν την λιποθυμία. Εκτός από τα κυκλοφοριακά εμφράγματα, έχει και πάρα πολύ ζέστη. Και γενικά η κατάσταση είναι αφόρητη.
0: Λοιπόν, 33 το θερμόμετρο σήμερα. Να πούμε καλή αρχή αρχικά σε όλους μας.
1: Σε όλους μας. Όλγα Γιοβατζάκη στο ένα μικρόφωνο.
0: Σταύρος Αλχατζίδης και μουσική παραγωγή και επιμέλεια ο Χρήστος Νάκος. Συντροφιά θα είμαστε από τις 11 έως και τις 12 παιδιά. Μαζί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Βγήκαμε Παρασκευή σήμερα για να υποδεχτούμε λίγο και τα πολιτικά δρόμενα εδώ πέρα της πόλης.
1: Νόμιζα ότι βγήκαμε Παρασκευή για να συμπαρασταθούμε στους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές.
0: Εγκλωβισμένοι
1: της
0: μην Θεσσαλονίκης. Το τοπίο τώρα είναι λίγο καλύτερο από το πρωί. Θα αναφέρουμε και κίνηση. Ακόμα δεν έχουμε υψηλή κινητικότητα στο περιφερειακό. Εν εξαιρέσει, ρε παιδί μου, από δυτικά προς ανατολικά. Δυτικά βλέπουμε Μαγνησία μέχρι την περιοχή της Ευκαρπίας έχουμε υψηλή κίνηση και ποτηλιαρισμένοι ήδη είναι εδώ και ένα τέταρτο όσοι βρίσκονται στο δρόμο. Όσον αφορά τώρα το περιφερειακό από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Τούμπας κινούνται ελεύθερα. Δεν υπάρχει φόβος. Έχει μετατοπιστεί λίγο το πρόβλημα στο κέντρο και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στην Άνω Πόλη που καθημερινό βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι από ό,τι μας έχουν ενημερώσει γιατί στέλνουν και μηνύματα είναι κολλημένοι εδώ και ένα τέταρτο στην έξοδο προς τον περιφερειακό και στην είσοδο προς το κέντρο της πόλης. Υψηλή κίνηση στην Εγνατία, Αγίου Δημητρίου μποτιλιαρισμένη ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, με Ανδρουπόλεως επίσης μποτιλιαρισμένη. Όσο κατεβαίνουμε προς τον παραλιακό Ίωνος Ραγούμη, υπάρχει κυκλοφοριακή συφόρηση ήδη από τις 9.30 το πρωί. Προσπαθεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία εκεί η τροχέα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και τι μπορεί να
0: κάνει. Έχουν πάθει και αυτοί σοκ με τα οχήματα τα οποία έχουν και έχουν μετακινηθεί από την Αθήνα στην πόλη μας λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης. Ένας πανικός στην Εθνική Αμήνη, παιδιά, όσοι κατευθύνεστε εκεί, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ και ένα μισάωρο. Προσπαθήστε να βρείτε ένα παράδρομο για να ξεφύγετε από την κίνηση. Ερμού επίσης μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Παύλου Μελά το ίδιο και Ανδρονίκου πηγαίνοντας για τη Χαριλάου, επίσης μποτιλιαρισμένη. Λίγο καλύτερα στα ανατολικά, μπορώ να πω. Δεν έχουμε προβλήματα όσον αφορά Χαριλάου προς Βούλγαρη και Μαρτίου και στην έξοδο περιφερειακού προς Χαλκιδική κινούνται με κανονική ροή τα οχήματα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσο περνάει η ώρα βέβαια, γύρω στις 12 θα έχουμε και τα πρώτα συλλαλητήρια, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη ξεκινήσανε, είναι οι υγειονομικοί στους δρόμους και από την άλλη ξεκινάνε, έρχεται και ο Πρωθυπουργός, έρχονται και οι υπουργοί. Γενικά ο Πρωθυπουργός θα μετακίνησει, θα πάει στο
0: Παπα-Νικολάου, μετά θα πάει στους Αμπελόκηπους.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι δρόμοι θα κλείσουν, γιατί όπως είναι γνωστό κλείνουν οι δρόμοι προκειμένου ο Πρωθυπουργός να εξασφαλίσει γρήγορη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι καλό θα ήταν οι οδηγοί να αποφύγουν τις μετακινήσεις γενικότερα.
0: Καλό θα ήταν να μην παίρνουμε οχήματα, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει, ρε παιδί μου, να πάμε στις δουλειές μας.
1: Να πούμε ότι η ίδια εικόνα θα είναι και το απόγευμα, γιατί έχει επίσης μετακινήσεις ο Πρωθυπουργός.
0: Τρεις μέρες θα έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα στην πόλη.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: αύριο ισχύουν ένα σωρό κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από νωρίς θα κλείσουν μετρό, λεωφορεία. Γενικώς θα είναι ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την Θεσσαλονίκη.
0: Είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99,4, παρέα με την Όλγα Γεωβατζάκη και τον Σταύρο Αλχατζίδη. Στην παρέα μας είναι και ο Χρήστος Νάκος. Να πούμε υπομονή σε όλους μας. Εμείς ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ πέρα στο στούντιο έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Βρισκόμαστε στον παραλιακό απέναντι από το ξενοδοχείο ΜΕΤ, το κάστρο το οποίο φυλάσσει τον Πρωθυπουργό. Έχουν κλείσει όλους τους δρόμους εδώ. Δεν μπορούμε ούτε να παρκάρουμε. Ευτυχώς πέσαμε σε καλούς ανθρώπους εδώ στα σώματα ασφαλείας και μας αφήσανε και ανεβήκαμε λίγο στο στούντιο γιατί γίνεται ένας πανικός. Όσοι λοιπόν κινείστε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι αν μπορείτε να αποφύγετε για να πάρετε το μετρό ή να πάρετε τη συγκοινωνία, καλό θα είναι να το κάνετε, μην κατεβαίνετε με τα οχήματά σας, γιατί ήδη είναι μποτιλιαρισμένη αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Θα δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης, παιδιά. Είναι όλοι πλήρες.
1: Δεν είναι όλοι πλήρες οι χώροι στάθμευσης και όπως είναι. Δεν μου λες, ρε Σιόλγα, τώρα που τους βλέπεις εδώ πέρα έρχονται, να σου κάνω μια ερώτηση, η οποία μάλλον θα είναι και η ερώτηση, μπορεί να είναι και η ερώτηση που θα μας απασχολήσει όλη την επόμενη εβδομάδα. Πώς το βλέπεις, δηλαδή μέχρι το τέλος της ΔΕΘ, πόσο πιστεύεις ότι θα φτάσει ο βασικός μισθός? Γιατί εδώ πέρα εξαγγέλει ο ένας, εξαγγέλει ο άλλος. Πώς το βλέπεις εσύ, πού βλέπεις να φτάνει αυτή η πλειοδοσία του βασικού μισθού?
0: Κοίταξε, νομίζω δεν έχει σημασία πόσο θα φτάσει, πόσο θα μπουν στην τσέπη μας. Έχει σημασία, γιατί από υποσχέσεις στη διάρκεια της έκθεσης έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις. Αν πάμε λίγο στο παρελθόν, έχουμε ακούσει μεγάλους πολιτικούς που λέγανε το θα, το πήραν οι μικρότεροι σε ηλικία, οι μικρότερες γενιές, το έχουν μετατοπίσει τώρα και στη δικιά μας τη γενιά και ακόμα το χρησιμοποιούν κάποιοι και σαν ατάκα. Από θα χορτάσαμε, που λέει και ο λαός.
1: Ήδη ξεκίνησε από την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας με τις εξαγγελίες του από εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Να αρχίζω να βγάζω κοσμήματα.
1: Τώρα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό τώρα. Φαντάζομαι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει να πει και αυτός τις δικές του προτάσεις, οπότε. Του κουκουέ πάντως είναι.
0: Κοίταξε, λίγο τους δυσαρέστησε ο Τσίπρας, να τα λέμε και αυτά. Να αρχίσουμε να βγάζουμε τα κοσμήματά μας και να ανοίγουμε τα σεντούκια των παππούδων μας για να δηλώνουμε.
1: Α, έχεις.
0: Κάτι έχω. Έχεις. Από το γάμο όλο και κάτι.
1: Κοίταξε, αντάχεσαι σεντούκια, κράτησα στα σεντούκια γιατί τις θηρίδες θα ψάξουμε.
0: Να μην τα δηλώνουμε.
1: Τα σεντούκια δεν θα τα ψάξουμε.
0: Θηρίδες, αγάπη μου, μέχρι στιγμής μόνο ταχυδρομική θηρίδα έχουμε, δεν τίποτα άλλο.
1: Αυτοί πάντως που έχουν. Κοσμήματα και τέτοια, νομίζω, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι πλέον θα γίνουν περιζήτητα τα σεντούκια, οι κρύπτες, τα χρηματοκιβώτια.
0: Δεν ξέρω αν έχουν άλλη εντύπωση για τον κόσμο. Την τελευταία τετραετία βλέπουμε ότι τα ενεργειαρχητικά έχουν πάρει, ρε παιδί μου, φωτιά. Τα ανταλλακτήρια επίσης. Ό,τι κοσμήματα υπήρχαν στα σπίτια από παππούδες, γιαγιάδες και
1: πυρές ερωσυγενείς, τα σκοτώσανε όλα.
0: Πηγαίνανε για να προσπαθήσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι, γιατί οι τιμές στα τρόφιμα ανεβαίνουν πιο γρήγορα από τις τιμές του πετρελαίου. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό
1: μην
0: το
1: λες τώρα αυτό.
0: Χρηματιστήριο τα σούπερ μάρκετ.
1: Χρηματιστήριο δεν λες τίποτα. Πλέον το σούπερ μάρκετ, δηλαδή ακόμα και οι άνθρωποι, ας πούμε εγώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και αγοράζω, είναι εντυπωσιακό. Το πόσο έξω πέφτω τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, ενώ υπολογίζεις τα χ χρήματα, σου βγαίνει ένα ποσό πολύ παραπάνω από αυτό και λες τι γίνεται, ρε
0: παιδιά. Και λες δεν το έχω.
1: Και, ναι, ναι,
0: και φτάνεις εκεί περίπου στα μέσα του μήνα και πολύ λέω βέβαια, στο πρώτο δεκαήμερο κινείς άνετα. Στο δεύτερο δεκαήμερο αρχίζεις και βγάζεις, ρε παιδί μου, και τα πολύ ψηλά, εκείνα τα δίλεπτα, πεντάλεπτα, δεκάλεπτα.
1: Τα κόκκινα που λέγε η μαμά μου.
0: Αυτό και οι καπνιστές δεν έχουν ούτε για τσιγάρα, για να μην πούμε για τις άλλες ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, αλλά σαφώς όλοι περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να δούμε τι ακριβώς θα πει. Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Βέβαια, για να βελτιωθεί στην Ελλάδα θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Θα το δούμε.
1: Αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα.
0: Το βασικότερο.
1: Και το βασικότερο, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να μας το πούνε οι δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε στην τσέπη μας. Αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, τότε νομίζω ότι λίγα πράγματα θα μπορούμε να περιμένουμε για ένα καλύτερο μέλλον, έτσι. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια, είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι η ακρίβεια παντού.
0: Λοιπόν, να πούμε πρώτος καλεσμένος, θα είναι κοντά μας ο κύριος Θεοφάνης Παπάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε τιμή να μιλήσουμε λίγο για τη ΔΕΘ, να μιλήσουμε λίγο για το πολιτικό σκηνικό και για τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, να τις σχολιάσουμε. Εντός ολίγων θα αφήσει το μουσικό χαλί να παίξει ο Χρήστος και θα τον υποδεχτούμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Όλγα Γιωβατζάκη, Σταύρος Αλχατζίδης, στα μικρόφωνα του Flash FM και μαζί μας έχουμε τον βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, Φάνη Παπά. Καλησπέρα σας κύριε Παπά.
1: Καλημέρα Σταύρο.
0: Καλημέρα.
1: Ξενυχτισμένος μου είσαι. Καλημέρα κύριε Παπά.
0: Έχουμε μπερδέψει εδώ τις μέρες τις νύχτες.
2: Ακόμα για την καλησπέρα. Βέβαια θα μου επιτρέψετε να είμαστε όσο δυνατόν λίγο πιο σύντομοι και να ζητήσω συγγνώμη γιατί μόλις ξεκινήσανε τα εγκαίνια στο κέντρο υγείας.
1: Βέβαια. Θα προσπαθήσουμε, θα είμαστε πολύ σύντομοι.
0: Πάντως έχετε την τιμητική σας, το επίθετο παπάς έχει την τιμητική του. Δηλαδή βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε τις εξαγγελίες του την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη. Βγήκε ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι πολύ μακριά από αυτά που έλεγε ο πρόεδρος, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Στη συνέχεια βγήκε ο Γιώργος Παπάς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε να φορολογήσουμε τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Αλλά εμείς επιλέξαμε.
2: Και καινούργια μαθηματικά.
0: Επιλέξαμε σας, τον Φάνη Παπά, που είναι και βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσω λέγοντας τι να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό αύριο.
2: Να ξέρετε πάντως σίγουρα ότι ο Φάνης Παπάς έχει μια άρχη σχέση με τα μαθηματικά και με τις πράξεις.
0: Α, ωραία.
1: Και με την πραγματικότητα. Και με την πραγματικότητα.
2: Και τον παραπλασιασμό ποτέ δεν το κάνει διαίρεση. Παρόλα αυτά. Νομίζω οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα είναι πολύ συγκεκριμένες, θα προσπαθήσουν να στηρίξουν την οικονομία, να στηρίξουν την αγορά. Εξάλλου δεν είναι κάτι που το κάνει για πρώτη φορά ή θα το κάνει επειδή είναι μια προεκλογική περίοδο. Είναι κάτι, είναι συμμόνιμη λογική αυτής της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, για να μην ξεχνάμε, μέσα από αυτή την κυβέρνηση μειώθηκαν πάνω από 83 συντελεστές της φορολογίας, μέσα από αυτή την κυβέρνηση πάνω από 600.000 συμπολίτες μας βρήκαν θέσεις εργασίας και κυρίως όταν λέμε βρήκαν θέσεις εργασίας δεν σημαίνει ότι οι εργοδότες μεγαλοκαρδία χωρίς να έχουν καινούριο παραγωγικό αποτέλεσμα έρθανε και πήραν θέσεις, σημαίνει ότι υπήρχε αύξηση του παραγωγικής δυνατότητα, σημαίνει ότι υπάρχει αύξηση του εξαγωγικού προστατορισμού και με βάση μελέτη στους συνδέσμους εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Άρα όλα αυτά συνθέτουν και από τη μία καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μαζί τη δυνατότητα να μπορούμε να δίνουμε ακόμα μεγαλύτερες αμοιβές σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια παγκόσμια κατάσταση που βλέπουμε πώς εξελίσσεται με το ενεργειακό κόστος, όπου η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δηλώνει παρούσα.
0: Κύριε Παπά, όπως καλά γνωρίζετε και εσείς, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια. Ακούμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους παροχή, ένα market pass, ένα κάτι τέτοιο. Έχετε να προσθέσετε, να πείτε
2: δεν
0: κάτι
2: δεν έχω να
0: τέτοιο.
2: Πω κάτι. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα περιμένουμε λίγο αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Οτιδήποτε πούμε εμείς είναι κάτι πολύ πρόβλημα και ίσως να είναι, να το πω. Ας κάνουμε λίγο απομονή και νομίζω Κυριακή, από την Κυριακή το πρωί θα είμαστε από Σαββάτο βράδυ να αξιολογήσουμε όλα αυτά που θα ανακοινωθούν, τα οποία θα είναι και μετρήσιμα και άμεσα εφαρμοστέα. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει και δεν θα έχει να κάνει με μαθηματικές πράξεις του τύπου δίνουμε τα πάντα στους πάντες. Και εγώ με μεγάλη χαρά θα ήθελα να δώσω τα πάντα στους πάντες. Και
1: από πού θα τα βρούμε βέβαια αυτά εδώ που θα
2: θέλω
1: δώσουμε.
2: Θέλω να σημειωθεί αυτό, γιατί κάτι που δεν ακούγεται πολύ στο δημόσιο διάλογο. Θέλω να μου πείτε ποια άλλη κυβέρνηση ιστορικά ένα χρόνο πριν τις εκλογές, 8 μήνες, 10 μήνες, πόσο θα είναι η χρονική διάρκεια, ήρθε και έκανε αποπληρωμή οφειλών και έχοντας τη δυνατότητα να δώσει και στην αγορά μου. Γι' αυτό μιλάμε για μια οικονομία νοικοκυροσύνης. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά εγώ ως πατέρας, που είμαι και μια φορή και της οικογένειας, να θέλω να δώσω ό,τι μου ζητάνε τα παιδιά. Από την άλλη τα δάνειά μου αυξάνονται συνεχώς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το σύμμετρο.
1: Εδώ τώρα μου δίνετε μία πάσα πραγματικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, να μας μεταφέρετε λίγο καθημερινά το κλίμα από την εκλογική σας λίγο περιφέρεια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο ή η αγωνία που σας εκφράζουν οι πολίτες, που θα θέλατε να απαντηθεί απόψε.
2: Επειδή ξέρετε ότι συνεχώς είμαι έξω, η κάθε περιοχή Β' Θεσσαλονίκης είναι μια τεράστια περιοχή με πολλές μεγάλες διαφορετικότητα. Από πολύ έντονο παραγωγικό αποτέλεσμα, τόσο γεωργικό όσο και κτηνοτροφικό, από πολύ έντονο βιομηχανικό, έχουμε τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, έχουμε περιοχές που έχουν έντονο τουρισμό, όπως είναι του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θερμαϊκού. Υπάρχουν κοινά και υπάρχουν και πολλές αστικές περιοχές και εργατικές περιοχές. Σίγουρα ένα πράγμα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε έχει να κάνει με το κομμάτι της ακρίβειας που είναι μια μόνιμη μάχη. Δεν το συζητά. Από την άλλη, Η προσπαθούμενη ακρίβεια έχει δύο τομείς. Από τη μία πρέπει να αυξήσουμε την δυναμικότητα, την οικονομική δυνατότητα, την μηνιαία που έχει ο κάθε πολίτης να έχει ένα υπόλοιπο για να κάνει τις αγορές του. Νομίζω γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, από τη μία με μείωση πόρων, από την άλλη με αύξηση του εισοδήματος, όπως το κατώτατο και του μέσου μισού, και από την άλλη με έλεγχο της αγοράς. Νομίζω αυτή η προσπάθεια είναι μια μόνιμη προσπάθεια και δεν σημαίνει ότι παίρνουμε μέτρα σήμερα και τελειώνουμε. Άρα θα έχουμε μια μόνιμη μάχη, αυτό έχει ο κόσμος κρίνει, γι' αυτό κρατάνε και αυτά που έχουν τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που δεν κάθομαι εγώ, γιατί είναι τη στιγμή, παρόλα αυτά δείχνουν η σταθερότητά τους μια συγκεκριμένη εικόνα. Να μου επιτρέψει όμως, γιατί αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και με φωνάζουν για τα εγγένεια και σε λόγω.
1: Βέβαια, σας αποδεσμεύουμε και όλα, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ναι, και καμπάνιες. Πάντως βλέπετε βγαίνει με επιθετικό τρόπο. Η αφίσα του γράφει «Σκασμός οι ρήτορες πολλοί μιλήσανε». Τώρα μιλάει ο λαός. Επιθετική καμπάνια. Για να δούμε. Πάντως ο Δημήτρης Κουτσούμπας και φέτος δεν θα μας κάνει την τιμή να βρεθεί με τους δημοσιογράφους. Δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου όπως και πέρσι. Πράγμα το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, είναι επιλογή του. Θα έρθει απλώς και θα κάνει μία ομιλία.
1: Δεν ξέρω αν παρατήρησε, χθες κοιτούσα λίγο τα προφίλ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δω από τους πολιτικούς αρχηγούς τι δηλώσεις έχουν κάνει. Και ο κύριος Κασελάκης είπε ότι δεν θα έρθει στην έκθεση για να κάνει
0: Ναι,
1: δηλώσεις.
0: ναι, ναι.
1: Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, είπε.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα τον κύριο Ανδρουλάκη. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και τον κύριο Κασελάκη να κινείται στην πόλη με το επιτελείο του. Μπορεί να συμπέσουν εκεί ημερομηνίες.
0: Δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μέχρι και
1: λοιπόν,
0: σήμερα το πρωί δεν
1: πω...
0: έχει ανακοινώσει κάποιο
1: αυτό
0: είδους
1: ήθελα
0: πρόγραμμα.
1: Να σου πω. Χθες
0: θα μας κάνει έκπληξη προφανώς.
1: Ακριβώς, χθες προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί της. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι τι θα κάνουν. Θα τα δούμε.
0: Και έχει να έρθει και στην πόλη πολύ καιρό.
1: Και είναι φιδωλή τις τελευταίες μέρες, τις
0: συνεντεύξεις. Κάνα χρόνο. Προτιμάει τις κοινοβουλευτικές μάχες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι ο επόμενος καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Καραγιανακίδης Νίκος, ο οποίος είναι νομικός. Θα το δούμε σύντομα κοντά στον κύριο Σαμαρά.
0: Εδώ είναι τα ωραία.
1: Θα μιλήσουμε λίγο και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Θα κάνουμε και έναν σχολιασμό για το τι ακριβώς έχει δει και τι έχει ακούσει από τον κύριο Τσίπρα και πώς του φάνηκε η ομιλία. Εντός ολίγων λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στα μικρόφωνα του Φλάς, η Όλγα Γιουβατζάκη και ο Σταύρος Αλγατζίδης. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είμαστε βαριά εργαζόμενοι. Να φανταστείτε ότι και στα διαλύματα δουλεύουμε. Βγαίνουμε στα παράθυρα και βλέπουμε ποιοι υπουργοί έρχονται απέναντι στο ΜΕΤ. Πριν από λίγο ήρθε.
1: Λοιπόν, ήρθανε.
0: Για σας δουλεύουμε. Ποιος ήρθε, Όλγα, για πες.
1: Ξεκίνησε να έρχεται το επιτελείο τώρα του κύριου Γεωργιάδη. Ήδη ξεκίνησαν, ρε παιδί μου, να έρχονται κι άλλοι. Και του κύριου Θεοχάρη είδαμε η συνοδή εδώ. Η φρούριστη, μιλάμε, είναι ούτε ο Κλίντον, ρε παιδί μου, δεν είχε παλαιότερα τέτοια φρούριστη.
0: Να δούμε πώς θα φύγουμε. Μας βλέπω να μένουμε εδώ στο βράδυ, θα κάνουμε εκπομπή.
1: Ένας πανικός. Παιδιά, πραγματικά, να πούμε συγχαρητήρια στα σώματα ασφαλείας, γιατί δύσκολες ώρες, υψηλή θερμοκρασία. Τους βλέπω τους καημένους, ρε παιδί μου, ταλαιπωρημένοι τελείως. Με τις στολές 10 κιλά εκεί, μακριμάνικα και...
0: Καλά, αυτή είναι...
1: Και μέσα στον ήλιο, πραγματικά οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, να πούμε ότι ο δρόμος έχει κλείσει από τις 6 ώρα το πρωί, έτσι. Και θα συνεχιστεί να είναι 3 μέρες κλειστός εδώ πέρα, στο παραλιακό, να αποφύγετε, παιδιά, όσοι κατευθύνεστε προς το λιμάνι.
0: Γενικά είπαμε να αποφύγετε τις μετακινήσεις. Λοιπόν, το επόμενο διήμερο, γιατί Κυριακή, εντάξει, είναι μόνο η συνέντευξη τύπου.
1: Από Δευτέρα λίγο θα δούμε ξανά να επανερχόμαστε λίγο στους φυσιολογικούς ρυθμούς μέχρι την επόμενη συνάντηση. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή είναι ο κύριος Καραγιαννακίδης Νίκος, νομικός. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό φθινόπωρο σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Με υγεία.
2: Έτσι. Τα υπόλοιπα... Βλέπετε ότι οι υπουργοί κυκλοφορούν σαν σούπερ στάρ, ε.
1: Πραγματικά,
2: δεν ξέρω,
1: δηλαδή...
2: Δεν είναι αυτό εδώ δείγμα αλαζονίας ή ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στη χώρα.
1: Έχετε περάσει εσείς από αυτό εδώ το στάδιο, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο, δεν το έχετε ζήσει τόσο έντονα, δεν κλείνανε τόσο πολλοί δρόμοι την εποχή τη δική σας.
2: Τώρα φοβούνται και λίγο, γιατί ο κόσμος είναι και λίγο
1: εξαγριωμένος.
2: Λίγο πολύ φιτιλιασμένος, γιατί ναι, τον κοροϊδεύουν. Τώρα θα βγαίνεις και λες ότι το μαύρισμα είναι δείγμα πλούτου. Ενώ παλιά, ξέρετε, το 1950 δεν κάνει οι άνθρωποι μπάνιο, γιατί το μαύρισμα ήταν δείγμα το ότι είσαι
1: εργάτης. Φτωχός, εργάτης, βέβαια.
2: Ήταν κυρινακτική εργασία. Τώρα πλέον έγινε δείγμα πλούτου. Όσο περισσότερο μελανίνη έχεις από τον ήλιο που σε καίει, τόσα περισσότερα εκατομμύρια έχεις στην τράπεζα. Βέβαια το 75% των Ελλήνων έχουν μόλις 1.000 ευρώ καταθέσεις.
1: Θηρίδα έχετε εσείς στην τράπεζα?
2: Όχι, θηρίδα δεν έχω, αλλά είχε η γιαγιά μου και είχε μέσα κάτι κοσμήματα που είχαν μόνο συναισθηματική αξία. Αυτός ο τύπος ο απίστευτος που θέλει να κατέβει με τον κύριο Τσίπρα σε αυτό το νέο κόμμα.
1: Θα πρέπει να τη δηλώσετε κι εσείς, δηλαδή.
2: Σε αυτό το νέο κόμμα θείασος που από ό,τι φαίνεται είναι.
0: Γιατί θείασος?
2: Γιατί δεν μοιράζουμε λεφτά. Όταν βγαίνει ένας άνθρωπος, κοιτάξτε να δείτε, όταν βγαίνει ένας άνθρωπος που διατέλεσε πρωθυπουργός και λέει ότι διασώσαμε τις τράπεζες. Ενώ όντως τη διασώσαμε με 60 δις και αυτός ο πολιτικός κατσαπλιάς με την γελία διαπραγμάτευση που έκανε το 2015 στο τέλος κατέληξε να τις χαρίσει σε ξένα φαντς για 1,5 δισεκατομμύριο, πρέπει να είσαι πολιτικός καραγκιόζης για να λες ότι έχεις όραμα επειδή διέσωσες τις τράπεζες που δεν τις διέσωσες, τις χάρισες. Επί Τσίπρα έγινε μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή καλύτερα να είχαν έρθει εδώ Άγγλοι, Γάλλοι, απικιοκράτες παρά να ζούσαμε αυτό που ζήσαμε επί Τσίπρα.
1: Ρίξαμε στον κεάδα τους πολίτες και σώσαμε τις τράπεζες, έτσι.
2: Δεν είναι απλό, ούτε είναι και γελιά. Δώσαμε 60 δισεκατομμύρια ευρώ και διωγγώθηκε το ελληνικό χρέος κατά 60 δισεκατομμύρια ευρώ για να κεφαλαιοποιηθούν 3 φορές οι τράπεζες. Και ήρθε και τις έκανε, πρακτικοποίησε τις μετοχές, όχι τις τράπεζες, η κυβέρνηση Σαμαρά, διότι αυτό ήταν το δίκαιο, αφού δεν τις διασώζεται εσείς οι μέτοχοι και τις διασώζει το κράτος μέσω αυξήσεως κεφαλαίου, απέκτησε το ελληνικό δημόσιο το 70 με 75% των τραπεζών. Αυτό το 75% είχε μια χρηματιστηριακή αξία όταν έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όταν τις ξεπουλούσε τον Νοέμβριο του 2015 μέσω μιας εξευτελιστικής για την ελληνική ιστορία και ανθρωπότητα αυξήσεως κεφαλαίου, στην οποία απαγορευόταν να συμμετέχει οποιοδήποτε Έλληνας θεσμικός ή μη θεσμικός φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία επενδυτής, ήρθανε με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και αυτό που είχε χρηματιστηριακή αξία εκείνη τη στιγμή 27, διότι από 57 της πήγε 27, το αγόρασαν για 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο πλούτος των τραπεζών δεν ήταν μόνο η αξία των μετοχών τους, υπολογίζεται ότι οι τράπεζες είχαν γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, 120-130 καταθέσεις, που θεωρείται ενεργητικό αυτό εδώ, είχαν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ πράσινα δάνεια, δηλαδή δάνεια που εξυπηρετούνταν και εξυπηρετούνται σήμερα, είχαν άλλα 100 δισεκατομμύρια ευρώ ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και όχι μόνο, και ομολογιακά δάνεια εταιριών, και είχαν και μια κίνητη περιουσία τεράστια. Το ενεργητικό των τραπεζών, τις οποίες χάρισε ο κύριος Τσίπρας στα funds για 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ήταν γύρω στα 550 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στα 550 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν και 150 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Διακρίνουμε
2: πάντως... Κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια, τα οποία τώρα γίνεται το πλιάτσικο στις κατοικίες μας με τα κόκκινα δάνεια.
0: Διακρίνουμε πάντως μια επιθετική τακτική προς τον κύριο Τσίπρα από την πλευρά σας.
2: Ναι, εγώ το θεωρώ γελοιότητα και κοροϊδία απέναντι στην ελληνική
0: κοινωνία.
2: Αυτός ο άνθρωπος να πολιτεύεται. Είναι ντροπή.
0: Να υποθέσουμε ότι βλέπετε κι εσείς τη δεύτερη θέση, ότι άνοιξε για τα καλά ο διαγωνισμός της δεύτερης θέσης.
2: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, γι' αυτό με ρωτάτε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, σε λίγου μήνες θα υπάρχει.
2: Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, η δεύτερη θέση δεν είναι στον κύριο Τσίπρα, είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα. Απλώς το συνεργαζόμενο αυτό επικοινωνιακό consortium που αποτελείται από κανάλια και από δημοσκοπικές εταιρείες, τις οποίες κάποιες τις έχουν διαπλεκόμενοι άνθρωποι με την κυβέρνηση και με δημόσιες συμβάσεις, θέλουν να εμφανίζουν ως αντίπαλο δέος της κυβέρνησης το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για να φοβάται ο καημένος ο νεοδημοκράτης ότι έρχονται οι αριστεροί, λες και η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι δεξιό κόμμα, για να έτσι συσπηρωθούν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, και ταυτόχρονα για να αγανακτήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να υπάρξει εκεί ίσως μια διάσπαση, ίσως μια διάλυση, για να υπάρξει η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ μέσω της κυρίας Διαμαντοπούλου και άλλων ανθρώπων που είναι εξυγχρονιστές και καλά, να υφαρπάξει το μισό ΠΑΣΟΚ και να ανέβει περισσότερο δημοσκοπικά. Αυτό δεν θα γίνει, και όπως βλέπετε οι δημοσκόποι, όσο και αν προσπάθησαν να φουσκώσουν τον κύριο Τσίπρα, είδατε ότι από τον Ιούλιο τώρα έχει πέσει 2,5-3% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή
0: δεν γίνανε μπορείς. Και πολλές, μια-δυο δημοσκοπήσεις γίνανε.
2: Τρεις δημοσκοπήσεις.
1: Γίναν τρεις δημοσκοπήσεις, εντάξει, τώρα να τα λέμε.
2: Από τις τρεις εταιρείες που κάναν τις τρεις τελευταίες τον Ιούλιο.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, δεν μάσατε τα λόγια σας, και ξέρω κάθε φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο ότι δεν έχετε ενδιασμού στο να. Τον αποκαλύψετε πράγματα. Ο κόσμος αναρωτιέται πότε τελικά θα ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος του κυρίου Σαμαρά και αν τελικά θα κατέβει. Γιατί όσοι βρίσκονται στον στενό κλειό του λένε ότι έχουν δρομολογηθεί τα πάντα, είναι πανέτοιμος, θα ανακοινωθεί μετά την έκθεση. Θα ανακοινωθεί όντως μετά την έκθεση, έχετε εικόνα?
2: Όχι, δεν θα ανακοινωθεί μετά την έκθεση. Η ιστορία θυμίζει το Μέγα Αλέξανδρο που έχει φτάσει στο Σαγκάριο ποταμό και απέναντι είναι ο Δαρίος. Όλοι ξέρουν ότι θα γίνει πόλεμος. Δεν πας στο στρατό από τη Μακεδονία κάτω στο Σαγκάριο για να πεις αν θα γίνει πόλεμος. Πόλεμος θα γίνει, δηλαδή κόμμα θα γίνει, δεν το συζητάμε. Το πότε θα γίνει και πώς θα ανακοινωθεί και πώς θα λέγεται, αυτό είναι η κορυφαία στρατηγική επιλογή που την έχει μόνο ο κύριος Σαμαράς. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η αποδοχή του κόμματος από την κοινωνία και από ανθρώπους που μιλάω είναι τεράστια. Στη Νέα Δημοκρατία ήδη καταλαβαίνουν ότι θα εκπλαγούν πολύ δυσάρεστα με το νέο κόμμα, και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει μια απίστευτη επίθεση. Πρώτα ξεκίνησε από τα στελέχη του ΛΑΟΣ, τα οποία έδειξαν ότι όντως προέρχονται από το ΛΑΟΣ, και αυτό που είπε ο κύριος Ψιούτσιας είχε δίκιο, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σημείο το ΠΑΣΟΚ με λίγο ΛΑΟΣ. Και το ερώτημα είναι, που ήθελα να θέσω, είναι εσείς εκεί στο ΛΑΟΣ τι πάθατε και φωνάζετε? Δηλαδή βγήκε όλος ο παλιός ΛΑΟΣ και επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, να το σχολιάσουμε λίγο γι' αυτό. Πώς σχολιάζετε την κριτική για τις
0: επιθέσεις?
1: Ναι. Που δέχεται ο κύριο Σαμαράς, γιατί κυβερνητικά στελέχη δικά του ήταν που πήγανε τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτός άνοιξε την πόρτα για να πάνε στην Νέα Δημοκρατία σε πολλούς από αυτούς.
2: Αυτοπροσκλήθηκαν. Πρώτα τους διέγραψε ο κύριο Καρατζαφέρης επειδή ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο. Και μετά έπιασαν τον κύριο Σαμαρά και του είπαν: δεν έχουμε κομματική στέγη αυτή τη στιγμή, να έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία. Και τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία μετά από έτοιμά τους και κατέβηκαν και εξελέγησαν.
1: Και ήταν και πολύ ευνοημένοι στην περίοδο που διακυβερνούσε ο κ. Σαμαράς,
2: και υπουργούς. Άνθρωποι που κυκλοφορούσαν με τσεκούρια και πολιτικά ήταν σε ένα κόμμα στο οποίο δεν θα είχαν κάποια μεγαλύτερη πολιτική εξέλιξη. Αυτός ο άνθρωπος τους ευεργέτησε. Δεν λέω ότι είναι ανίκανοι, εξαιρετικοί υπουργοί ήταν. Εντάξει,
0: αλλά θα τους λέγατε όμως αχάριστους.
2: Εννοείται, τι επιτίθεσαι στον ευεργέτη σου. Συγγνώμη, Δηλαδή το α και το ω μιας εξίσωσης που βάζει στον ελληνικό λαό είναι αν αυτός που ευεργετήθηκε βρίζει τον ευεργέτη του θα νοιαστεί ποτέ για τον πολίτη. Αυτή είναι η κορυφαία εξίσωση κοινής λογικής που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Γιατί επιτίθενται.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την ιδεολογική...
2: Τι κακό τους έκανε αυτούς τους ανθρώπους. Έκανε κάποιο κακό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που γλύφουν από το πρωί ως το βράδυ τον Πρωθυπουργό για μία θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο ή για να γίνουν έστω για μία μέρα υφυπουργοί ή υπουργοί.
1: Κοντός ψαλμός γίνανε... αλληλούια, ναι, κύριε, ναι. Κάρα Γιαννακίδη, σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές, όλοι θα αναμετρηθούν, θα τους δούμε στην πίστα πώς θα και τι επαφές θα δημιουργήσουν. Πολλοί από αυτούς πιστέψαμε ότι από ό,τι λένε το έχουν μετανιώσει κιόλας για το πώς συμπεριφέρθηκαν στον κύριο Σαμαρά. Θα φανεί σε λίγο καιρό. Να μιλήσουμε λίγο για την ιδεολογική κατεύθυνση. Πιστεύετε πως επηρεάζει η στάση του Σαμαρά τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας και τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά βάση του κόμματος?
2: Εννοείται. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα που στερείται λογικής, ιδεολογίας. Ποια είναι η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας? Βγήκανε και κάναν τα βιβλία, για παράδειγμα, του Δημοτικού, όπου μέσα περιγράφουν ότι υπάρχουν οικογένειες δύο ατόμων του ίδιου φύλου. Και την ίδια στιγμή βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αδειάζει την Υπουργό Παιδείας που έκανε αυτά τα βιβλία. Βγαίνανε και πανηγυρίζανε που ψήφισαν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τώρα μας και λέγαν τότε ότι τα φύλλα είναι διάφορα και μέσα σε άλλα νομοθετήματα υπάρχουν νομοθετήματα που υπονοούν ότι, όχι υπονοούν, το λένε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν διάφορα φύλλα και τώρα ξαφνικά που βγήκε ο κύριος Τραμπ και ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη, λένε ότι εμείς ποτέ δεν λέγαμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Βγήκε τώρα και αυτή η ιστορία με την πλατφόρμα του ΕΟΠ. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Στο Αιγαίο, αν συνέβαιναν αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν στο Αιγαίο επί Τσίπρα, θα είχαν γκρεμιστεί τύχη. Αν συνέβαιναν επί ΣΥΡΙΖΑ αυτά που γίνονται με το μεταναστευτικό, όπου πήραν 150.000 άσυλο στη χώρα μας, θα γινόταν χαμός. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσιζε να νομιμοποιήσει με τριετή παρανομή στη χώρα 40-50.000 όσους νομιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία παράνομους μετανάστες, θα κρεμιζόντουσαν τα τείχη. Απίστευτα πράγματα.
0: Κύριε Καραγιαννακίδη, θα
2: ήθελα
0: να σας κάνω...
2: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της σημερινής Νέας Δημοκρατίας και της διακυβέρνησης περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο κύριος Τσίπρας, σας είπα ότι ξεπούλησε τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, τηρεί απαρέγκλητα αυτόν τον νόμο του ξεπουλήματος και ταυτόχρονα εγγυάται στα φαντς που αγοράζουν τα δάνεια ότι κύριοι, εσείς πήρατε δάνεια αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα πήρατε για 5. Αν δεν βγάλετε 21 δισεκατομμύρια κέρδος, αυτό είναι το σχέδιο Ηρακλής, θα σας τα δώσει το ελληνικό δημόσιο. Και μου λένε εμένα τώρα για ελεύθερο ανταγωνισμό, για ελεύθερη αγορά. Αυτό τι είναι? Κομμουνιστικός καπιταλισμός είναι αυτό. Να εγγυάσει το κέρδος του φαντ που αγόρασε το δάνειό μου για 1.000 ευρώ και μου ζητάει εμένα 80, ότι αν δεν εισπράξει 21 χιλιάρικα θα τα πληρώσει το δημόσιο.
1: Τι θα πρέπει να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, να το πούμε κι αυτό?
2: Να πάει να σταθεί δίπλα στους δανειολήπτες και να συνέχιζε το έργο του Αντώνη Σαμαρά που ήθελε να κάνει μια κρατική κακιά τράπεζα που θα εξαγόραζε όλα τα κόκκινα δάνεια στο 10 και στο 20% της αξίας από τις κρατικές πρέον ελληνικές τράπεζες που τις διασώσαμε όλοι, διότι αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο απέναντι στην κοινωνία. Δεν μπορεί την κοινωνία να την κοροϊδεύεις, να της λες θα κάνουμε κοινωνικό συμβόλαιο, θα αποκτήσουμε τις τράπεζες εμείς, θα τις σώσουμε και πολύ σωστά για να μην καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και μετά να τις χαρίζει ένας πολιτικός απατεώνας όπως ο κύριος Τσίπρας στα ξένα φαντς μαζί με τα δάνεια. Και να είναι τώρα 400.000 Έλληνες σε πληστηριασμούς και με κατάθλιψη μόνο φέτος.
1: Πιστεύετε ότι...
2: 10 εκατομμύρια Έλληνες επηρεάζονται από τα δάνεια. Έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έχουν
1: καταστραφεί άνθρωποι,
2: έχουν φύγει οικογένειες στο εξωτερικό.
1: Για να μας διευκρινίσετε λίγο, πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα το αγγίξει αυτό εδώ το θέμα στην ομιλία του στη ΔΕΘ?
2: Όχι, φυσικά ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που εγγυήθηκε και το κέρδος στα φαντς. Θα αγγίξει αυτό το θέμα. Έχει βγάλει τον εξοδικαστικό και κοροϊδεύει τον κόσμο. Ότι είσαι ευάλωτος, λέει, μόνο αν έχεις 7.500 εισόδημα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Μια οικογένεια που παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Μισθό, ο πατέρας, είναι δυνατόν να μην ευάλωται αυτή η οικογένεια και να έχει ένα δάνειο να πληρώνει 6 εκατοστάρικα τη δόση?
1: Ευάλωτη πλέον είναι και αυτή με τα 20, βέβαια. Εντάξει,
2: έτσι ακριβώς. Ας αλλά πάει να ζήσει ο κύριος Πρωθυπουργός και η οικογένειά του που είναι κρατικοδίαιτη τα τελευταία 50 χρόνια. Ας πάει να ζήσουν με 1.500 το μήνα, να δουν ποιος είναι ευάλωτος.
0: Κύριε Καραγιαννακίδη, να σας ρωτήσω το εξής. Κατά καιρούς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια δυνητική ψήφος η οποία υπάρχει προς το κόμμα, προς το υπό ίδρυση κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτό που λένε πάντως οι δημοσκόποι είναι ότι δίνουν ένα ποσοστό χύψη, διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, είναι ότι το κόμμα Σαμαρά δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Ότι αυτό είναι ένα, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δηλαδή παίρνει από όλους τους άλλους, αλλά δεν αγγίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί τον έχει σκεπασμένο το Άγιο Πνεύμα υπό την προστασία του. Αυτά είναι αστειότητες. Δεν είναι δυνατόν, αν θα δείτε όλες τις ποιοτικές δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πουθενά πάνω από 25%. Στην απόρριψη της πολιτικής της, 8 στους 10 Έλληνες διαφωνούν με την πολιτική. Συμφωνούν μερικώς ή δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο, άντε να φτάσει στο 25. Άρα όταν το ταβάνι σου είναι το 25 και όταν στην δυνητική ψήφο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά παίζει από 22 ως 28%, αν θυμάμαι στη μέτρο ανάλυσης που ήταν τον Απρίλιο, δεν μπορείς να πεις ότι το κόμμα Σαμαρά δεν σε επηρεάζει. Είστε, ταυτίζονται το ένα ποσοστό με το άλλο σε ένα περιθώριο 10%. Δηλαδή, αν ο Αντώνης Σαμαράς υφαρπάξει όσο περισσότερο μπορεί πάνω από το 12% της δυνητικής ψήφου που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, που λέμε ότι η δυνητική ψήφος είναι από 22% ως 28%, τότε από το 12% και πάνω ό,τι παίρνει, το παίρνει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτό το 10% είναι το κρίσιμο που κατεβάζει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Και αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις έξω, τις πραγματικές που βλέπουν όλοι και κυκλοφορούν σε διάφορα γραφεία, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πανελλαδικά πάνω από 19 με 21%. Και το είχε γράψει χαρακτηριστικά και ο κύριος Κοτάκης πριν τον Αύγουστο στην Εστία, ότι μπορεί το ποσοστό να ξεκινάει και από ένα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ξεκινάει από ένα. Τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πάνω από 17% στις δημοσκοπήσεις.
1: Κλείνοντας, να μας πείτε, θα πολιτευτείτε στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σαμαρά?
2: Εγώ είμαι στη διάθεσή του, έχω συναντηθεί μαζί του και θέλω να συμπράξω σε αυτόν τον αγώνα για να φύγει αυτή η λέλαπα που έχει καθίσει πάνω από τη χώρα, που ξεκίνησε από το 2015 και μετά και συνεχίζεται και με Κυριάκο Μητσοτάκη με τον ίδιο και πιο σκληρό τρόπο. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που το 2017, το 2018, το 2019 κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα για τα μεγάλα πλεονάσματα ότι είναι φορομπηχτική πολιτική και δεν είναι ανάπτυξη, και ο ίδιος καμαρώνει τώρα που έχει υπερπλεονάσματα, τα οποία δεν είναι πλεονάσματα ανάπτυξης, ότι ξαφνικά η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί, διότι αν θα δείτε το ισοζύγιο συναλλαγών, θα δείτε ότι η χώρα μας είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα το πρώτο πεντάμινο του 2026, δηλαδή αυτά που εισάγουμε με αυτά που εξάγουμε, χρωστάμε και 9 δισεκατομμύρια. Επομένως, όχι χρωστάμε, είμαστε μέσα 9 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι εξάγουμε. Άρα, δεν έχεις ανάπτυξη. Το μοναδικό σου προϊόν είναι ο τουρισμός, όπου ο τουρισμός δεν μπορεί να φέρει ούτε μεγάλους μισθούς, ούτε ανάπτυξη στη χώρα. Και πλέον ο τουρισμός αναπτύσσεται με έναν τρόπο, όπου στη χώρα μας υπάρχουν τουριστικές βάσεις, όπου έρχονται οι ξένοι και κάνουν τα μπάνια τους, και τα λεφτά φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό και σε φορολογικούς παραδείσους. Ούτε καν κερδίζουμε από κάποια υπεραξία. Το μοναδικό που κερδίζουμε, ανακαινιστεί κανένα δωμάτιο και απολύσουμε κανένα πλακάκι, τα οποία δεν κατασκευάζονται και στη χώρα μας, θα κάνουν και αυτά εισαγωγή. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Πήραμε, να σας πω, η χώρα μας εισέπραξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 6 χρόνια που κυβερνάει, τα 7 χρόνια που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εισέπραξε 110 δισεκατομμύρια ευρώ. 20 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν αγροτικές επιδοτήσεις από την αγροτική πολιτική 18-2026. Άλλα 36 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Άλλα 45 δις είναι επίσης το... Όχι 45, είναι 25 δισεκατομμύρια ευρώ το ΕΣΠΑ. Άλλα 15 δισεκατομμύρια ευρώ είναι κάποια άλλα κονδύλια, τα οποία είναι για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Αν συμπεριλάβουμε και τι παίρνουμε και για το μεταναστευτικό και όλα σχετικά, φτάνουμε γύρω στα 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 105 δισεκατομμύρια πέσαν στη χώρα, πώς το λένε, απορροφήθηκαν και δεν δημιούργησαν ανάπτυξη. Γιατί απορροφήθηκαν από 10-20 νταβατζίδες της χώρας σε δικά τους έργα και κάποια πήγανε και σε εταιρείες. Είδαμε ότι κάποιες εταιρείες συμβουλευτικές πήραν 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην τελευταία τετραετία. Μα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να συμβουλεύουν. Και μία είναι και του συμπέθερου.
1: Και με ένα μήνυμα να κλείσουμε Γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές σου, οι οποίοι μας ακούνε και σε λίγο καιρό θα μπουν στη διαδικασία της ψήφου.
2: Ναι, ό,τι και να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό μεθαύριο θα είναι ψέματα. Αυτό είναι το μήνυμα. Ό,τι και να, δηλαδή η φοροαπαλλαγή που ετοιμάζει, λέει, αν θα είσαι συνεπής.
0: Θα πάμε σε πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ή θα δώσει αύξηση τώρα στο συνταξιούχο ή μισό 13ο μισθό. Τι να κάνει ο μισό 13ο μισθό.
0: Θα πάμε σε
2: όταν
0: πολύ...
2: τα έσοδα, ναι. Όταν τα έσοδα μια χώρα, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Όταν τα έσοδα από έμεσου φόρου έχουν φτάσει στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και των άμεσων φόρων στα 30 δισεκατομμύρια, το οποίο οφείλεται στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό, τι να σου κάνει μισό μισθό. Είναι κοροϊδία. Το λέω από την έννοια ότι το 1/3 και πλέον του ΑΕΠ μας είναι φόροι. Αυτό είναι η συνταγή της καταστροφής μιας χώρας.
1: Και δύσκολα θα βγούμε, δύσκολα θα βγούμε από τους φόρους αυτούς. Κύριε Καραγιαννάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όλες αυτές εδώ τις ημέρες. Και
2: καλά.
1: Να σχολιάσουμε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη μας.
2: Αν θα είστε αύριο στην έκθεση, κάντε μια ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Με το νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας που ψήφισε τον Ιούνιο του 2026, προβλέπει τη δυνατότητα να χτίζονται δίπλα σε 6.500 οικισμούς εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία μεταναστών?
1: Δεν νομίζω ότι θα απαντήσει. Εμείς και να το ρωτήσουμε δεν θα απαντήσει.
2: Δικό του νομοθέτημα είναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε μόνο να μπορούν να φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις μέσα σε πόλεις έως 300 άτομα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Το πήγε ένα βήμα παραπάνω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιαννάκη, για καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αν μη τι άλλο θα πάμε σε πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι ήδη οι εντάσεις αρχίζουν και ανεβαίνουν, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Ναι,
1: όσο
0: ναι.
1: Πλησιάζουμε, ρε παιδί μου, καταληκτικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης των εκλογών.
0: Καλά, οι εκλογές από ό,τι φαίνεται θα πάνε
1: την άνοιξη.
0: Τον επόμενο χρόνο. Αλλά από ό,τι...
1: Τον επόμενο χρόνο, αλλά όπως βλέπεις, άλλοι λένε όπως... την άνοιξη.
0: Την άνοιξη, τον επόμενο χρόνο είναι άνοιξη. Δεν έχει άνοιξη. Τώρα κανονικά πρέπει να έρθει κάποια στιγμή το φθινόπωρο, γιατί δεν μπορούμε. Έχουμε σκάσει από τη ζέστη. Και δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Λόγω της ζέστης δηλαδή θα το μεταφέρουμε.
0: Έχουμε σκάσει και από τη ζέστη. Έχουμε σκάσει γενικώς από πολλά
1: εδώ
0: πράγματα.
1: Εδώ κοντεύουμε να σκάσουμε με αυτά που ακούμε από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: Προβλέπω πάντως, βλέπεις πάντως, ήδη έχουν ξεκινήσει δηλαδή. Βγαίνουν μαχαίρια κανονικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, μια χαρά.
1: Δεν σχολίασες όμως το ΠΑΣΟΚ και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Την Πασοκάρα.
1: Τι ακριβώς έγινε στο Ηράκλειο, πώς πήγε
0: καλά
1: δηλαδή.
0: Καλά πήγε χθες το ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί τα χαμόγελα πέφτανε εκεί στη
0: Τα χαμόγελα πέφτανε γιατί.
1: Φακούς.
0: Γιατί θύμισε αν έγινε μια προσπάθεια να θυμίσουν.
1: Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
0: Δεν είχαμε χθες εκπομπή να ευχηθούμε. Εντάξει, έχουμε 40 μέρες μετά. Μπορεί να ευχηθείς χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ. Πολύ καλά. Μια συγκέντρωση η οποία, εντάξει, είχε κόσμο από όλη την Κρήτη. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Είδαμε και τρακτέρ πράσινα. Είδαμε και σημαίες και πανό και τι δεν είδαμε. Και φυσικά ξεχώρισα σε όλους αυτούς ο Κώστας Καδαλίδης, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που πήγε με πράσινο πόλο. Όλοι οι υπόλοιποι επιλέξανε κουστούνια ή άσπρα πουκάμισα.
1: Παιδί του λαού ο Καβαλής. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με πάρα πολλά νέα. Με πάρα πολλές δηλώσεις από τον
0: Πρωθυπουργό.
1: Να δούμε και θα τις αναλύσουμε μαζί τη Δευτέρα. Καλή σας συνέχεια.
0: Και καλή υπομονή να πούμε, γιατί είπαμε είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και η αυριανή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρη τα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη, κι ύστερα στέκεις σιωπηλά να έρθουν τα αστέρια χαμηλά για να τους πεις

κομμάτι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Άπονη καρδιά

0: 4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
0: 8 με 9 το πρωί
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

0: Flash 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη.

0: 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: κορίτσια αγόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε
1: πέντε. Η ώρα είναι πέντε.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές

0: Θυμάμαι όταν κοιμάσαι και τρέμω μονάχα για τη ζωή σου. Σου λέω τρυφερά να μη φοβάσαι, αγάπα με κι απάνω.
1: Flash 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πίση γυναίκα και μέκα. Όλα τα πρέπει τα θέλω μου. Όλα τα γύρω τα φέρνε μου. Θες ανεβάσεις τώρα που εμπομίστηκα σε κάτι δυστυχά, δυστυχά. Born to lose, live to win. Ας πάμε for real, δεν πάμε tap out. Το τεντώνω μέχρι το burnout. Proud, ten toes down to the ground. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να σβήσει θα σβήνει. Ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει και αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσάρει γερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει. Κατηγορεί και δικ

ελπίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Να σ' δεν μοιάζει με κανέναν, από που πειρασί σου ένα αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένας δεν νοιάζεται, έλεγες και έλεγες σαν

παπάρια. Όλες οι ήττες, οι νίκες μου, όλα τα βγήκες και μπήκες μου. Φτιάξαν εκείνο το μόζε παντάμωσα, ένα προϊόντα καρδάμωσα. Κανένας δεν μοιάζει με σένα, σου λέω. Τα χελιδόνια σε ζητάνε. Κάτι πρωινά τραγουδάνε. Στον ουρανό τα πετάνε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

0: αντίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα.
1: Ότι είναι να γίνει ασγίνει, ότι είναι να σβήσει θα σβήσει. Κι ό,τι επιζήσει, ότι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει και αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσαριερά, ρητίδες τα μέτωπα βάζει. Ότι αγάπησα μ' αρπάζει. Κατηγορεί και

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιόδια. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σπάσε τα λόγια σου στα δυο, τους φόβους όλους διώξε. Κι άσε τη νύχτα να μιλάει, εκείνη μόνο ξέρει να φέρνει τα αστρατεία.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
6: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τα!

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

σπάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έχει πανσέλινο απ'
1: Παιδιά, πάμε ξανά, ελάτε.

Μ' έχω κλείσει μια φυλακή. Τρίτος χρόνος με στην αγωγή. Ανοιχτή παρτίδα με παίζει ζωή. Τώρα σειρά μου. Είναι γλυκιά η διαδρομή. Είναι η νίκη, γλυκιά η ξινή. Αυτό εξαρτάται από το

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μα εσύ έχεις μπει στο κουτί σου και με παίρνεις το λάκκο μαζί σου. Θέλα μόνο να είμαι μαζί σου, να κοιμάμαι τα βράδια μαζί σου. Μα εσύ έχεις μπει στο κουτί σου και με παίρνεις το λάκκο μαζί σου. Θέλα μόνο να είμαι μαζί σου. Μα εσύ

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: μου διώχνει το βήχα.
1: Αλλάζουμε αμάξια ένα κέμα μασίτα.
0: Κάνω λεφτά, τα βάζω σε στίβα.
1: Είμαστε πλούσιοι για πάντα μετά σωστά βήματα.
0: Ευρώ, δολάρια, ρούμπλι και λεκ.
1: Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μονκλέρ.
0: Κάνω business, όχι ζεν, κάνω ρεπ.
1: Φριόλι, φρα...

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Λάς 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.